0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Oba, oba, oba, oba, ma, nya, nya, nya.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Classic.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σίβρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χθες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Από την παραλία της Σίβρης απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσεις 481 άτομα, 285 μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχηματαγωγό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Αισθητά βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Τερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες βραδύ ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγουστού έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι οι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Λετωνία και Φινλανδία έλαβαν τα ξημερώματα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία λόγω αεροπορικής απειλής. Ένας νεκρός και 17 τραυματίες χθες βράδυ από νέες ρωσικές επιθέσεις σε Κραματόρσκ και Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο, λέει ο ΟΗΕ. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές ντρόνς και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν στο Ιράν μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ενέργεια και πυρηνικά οι δύο βασικοί στόχοι των ΗΠΑ, υποστηρίζει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νέο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας και εφοδιασμού στο αεροπλανοφόρο Lincoln, όπου η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τις πληροφορίες ότι 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή. Στον εντοπισμό και την προσαγωγή του οδηγού βιτεοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα, θέτοντας σε κίνδυνο δικυκλιστή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίστειων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ, 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία, ρεκόρ βροχοπτώσεων και ξαφνικές πλημμύρες στα ανατολικά της χώρας στήγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, στρατιώτες έχουν αποστολή στην περιοχή για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαβάη εν ώψη της τροπικής καταιγίδας Λάλα. Στο Περού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου ξηρασίας λόγω του φαινομένου Ελνίνιο που απειλεί τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βρόχες και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά έως σε Νέα Μποφόρ. Ιδιαίτερα ισχυρή άνεμοι σε Καφυρέα, Νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής, στο Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Από 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έλα, παραδεχτείτε το. Εφηβιαστήκατε, δεν το περιμένατε, μπερδευτήκατε, δεν ξέρετε τι ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σκεφτήκαμε και είπαμε με την Ήρα Πανανίδου, επειδή είναι παραμονή της Παναγίας και επειδή αύριο θα έχει πανηγύρια σε πολλά μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο αύριο, ήδη ξεκινήσαν από χθες. Στο χωριό μου έχουμε τριήμερο, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Να βάλουμε κανένα τέτοιο τραγούδι έτσι λίγο, να αλλάξει το κλίμα, βρε αδελφέ. Ωστόσο, εδώ είμαστε στο Earth News Radio για την επικαιρότητα, για να σας παρουσιάσουμε τα κυριότερα στοιχεία της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα. Ευτυχώς έχουμε την πολυτέλεια να μην ξεκινάμε με συνδέσεις με τα μέτωπα όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Προς το παρόν είναι όλα υποέλεγχο. Δεν θα πω τελείως δεν υπάρχουν, ανύπαρκτα, αλλά είναι τουλάχιστον υποέλεγχο. Και αυτό είναι μια πολυτέλεια που έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ποιες συνθήκες, θα σας πω σε λίγο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παρανίδου, όπως ακούσατε, διαλέγει τα τραγούδια. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Οι συνθήκες λοιπόν όπως διαμορφώνονται σήμερα είναι με ανέμους που θα φτάσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα 8 μποφόρ. Το μυαλό μου με αυτούς που σήμερα είναι να ταξιδεύσουν στο Αιγαίο. Αλήθεια σας το λέω. Συμπάσχω, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα ακόμα και με 8 μποφόρ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Βασικά εγώ δεν ταξιδεύω με 8 μποφόρ. Το λέω. Για να έχετε μια γενικότερη εικόνα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, σας το είπαμε, θα φτάνουν τα 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Αφού θα φτάσει και 9 μποφόρ και είναι βοριάς, έχετε το νου σας. Πάρτε το λιμεναρχείο αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε σήμερα, αν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36. Εν τω μεταξύ ακούω όλους που λένε ότι έχει μελτέμια. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα, το έχουμε συζητήσει και με τους μετεωρολόγους μας. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα που ισχύουν στο Αιγαίο και όχι μόνο και εδώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων. Τα μελτέμια έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το απόγευμα πέφτουν, κοπάζουν. Εδώ με τίποτα. Πάλι το πρωί, ξεκινώντας για να έρθω εδώ στο ραδιομέχαρο της Αγίας Παρασκευής, κάδι στη μέση του δρόμου, πέρα από σκουπίδια, εντάξει αυτό είναι αναμενόμενο γιατί είναι και πιο ελαφρά κτλ. Αλλά ολόκληρη κάδι, η ένταση του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή σύονταν τα παράθυρα. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό δεν είναι μελτέμι, είναι κάτι άλλο. Έχουμε ξεχάσει να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Ο Δημήτρης μας στέλνει το πρώτο μήνυμα και λέει καλημέρα. Εδώ κάναμε το σταυρό μας. Ελληνικά ο Χατζημιχάλης και εννοείται πως χρειάζονται για να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Αυτό το λέμε συνέχεια. Χάρηκε, τ' άρεσε. Θα ακούσει κι άλλα μετά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 22 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην Κυριακή. 27 βαθμούς. Παιδιά, εδώ έχει 23, 24. Και εκεί έχει 27 στην Καλαμάτα ήδη. Χρόνια πολλά για αύριο. Με υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο. Να περάσετε έναν όμορφο 15 Αυγούστου. Μας εύχεται. Αντευχόμαστε βεβαίως.

Το μυαλό όλων θέλουμε να είναι και πρέπει να είναι στην αυριανή ημέρα και στα πανηγύρια που θα υπάρξουν ανά την επικράτεια της Ελλάδος. Εγώ θυμάμαι την ανήμερα έτσι του 15 Αυγουστού άρχισαν από πρωί οι εκκλησίες νεύρα που με ξυπνούσαν, δεν έχει σημασία, άρχισαν και από τα μεγάφωνα της Μητρόπολης του χωριού της Παναγίας δηλαδή να ακούγεται μπας περιπτώσει η λειτουργία και όλα αυτά τα πράγματα. Τα άλλα νεύρα το παραβλέπω και αυτό το παρακάμπτω. Σηκωνόμασταν σιγά σιγά, βάζαμε όλοι τα καλά μας και να κατέβουμε στην εκκλησία εμείς προς το τέλος, μπαμπάς, μαμά πολύ νωρίτερα, όλοι με τα καλά τους, όλοι. Οι περισσότερες κυρίες είχαν πάει και την προηγουμένη στο κομμωτήριο, είχαν φωνάξει κομμώτριες στο σπίτι γιατί είχαμε και τέτοια στο λιβάδι, είχαμε και τις πολυτέλειες. Μπας περιπτώσει, φτιάχναν τα μαλλιά τους, ήταν πολύ περιποιημένες κτλ. Όλοι με τα καλά τους, τα καθαρά τους, τα ρούχα, άνθρωποι που δεν τους είχες δει ποτέ με κοστούμι, ας πούμε, διότι είναι στα χωράφια, στα βουστάσια, στις τάνες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν με το κοστούμι τους, καλοσιδερωμένο, με το λευκό πουκάμισο. Οι περισσότεροι άντρες με ξύρισμα κόντρα, φρέσκο ξύρισμα κόντρα. Έφταναν και οι προύχοντες, οι πρόεδροι εδώ, κοινοτήτων, περιφερειών, βουλευτές, ιστορίες, τα ρατατζούμ, η μπάντα απ' έξω από την εκκλησία, μετά συνοδεία φεύγαν όλοι πομπή και πηγαίνανε προς τον πλάτανο, την πλατεία την κεντρική, για να αρχίσουν τα καθέκαστα, τα οποία είχαν αρχίσει την προηγούμενη, εμείς ως πω την προηγούμενη. Τέτοιες αναμνήσεις έχω από την Παναγία. Σήμερα δεν έχει κανένας γιορτή. Δεν γιορτάζει κανένας, μην ευχηθείτε σε κανέναν. Να ευχηθείτε μόνο για αύριο, γιατί σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο είναι τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καταλαβαίνετε. Η μόνη επέτειος που είναι σήμερα είναι ότι το Πακιστάν γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1947, παρακαλώ. Το Πακιστάν που ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, το ξαναμάθαμε όσοι δεν το είχαμε παρακολουθήσει κατά τις διαμεσολαβητικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το μάθαμε με την συμφωνία που έγινε με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Βρε πόσο μελάνι έχει θίγει αυτή την συμφωνία. Πω τι χαμός γίνεται για τη συμφωνία της Μέκας. Όλοι οι δήμονες. Σαν σήμερα το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Το 1974, σαν σήμερα, εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Επανήλθε, μην νομίζετε. Το 1980, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Ίδρυσε και την οργάνωσή του, το συνδικάτο του Σολιντάρνοσκ, αλληλεγγύη. Λεγότανε, έγινε σύνθημα. Ήταν μία από τις ψηφίδες που οδήγησαν τελικά σε αυτό το παζλ της κατάρρευσης του κομμουνιστικού μπλοκ. Σαν σήμερα, το 1996, είχαμε νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. Ο
δολοφόνος του, ο οποίος αποτυπώθηκε στην φωτογραφική και στην κινηματογραφική κάμερα, γιατί υπήρχε και βίντεο από τη σκηνή, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αντίθετα αναβαθμίστηκε, νομίζω κάποιο διάστημα βγήκε και βουλευτής. Και ήταν 14η Αυγούστου του 2005 που ο αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό της Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1906 ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, ο αξεπέραστος κατά τη γνώμη μου Μάνος Κατράκης. Το 1908 είχα την τύχη να τον δω στο θέατρο, από τις σπάνιες περιπτώσεις και φορές που είχα πάει στο θέατρο, στο έργο, αν θυμάμαι καλά, «Ντά» λεγότανε. Και το 1941 γεννιόταν ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίου Crosby, Still & Nash. Παλιότερα ήταν Crosby, Stills, Nash & Young. Ήταν και ο Neil Young μέσα, αλλά έφυγε νωρίς. Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1956 ο Bertolt Brecht, ο Γερμανός δραματουργός. Το 1972 ο Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζιανδρέου, ο Έλληνας ηθοποιός, μαγκάκος σε πάρα πολλές ταινίες. Αυτό ήταν ο χαρακτηριστικός ρόλος τον οποίο συνήθως έπεσε. Και το 1988, ωραίος όμως, ωραίος. Το 1988 ο Έντζο Φεράρι έφευγε από αυτόν τον κόσμο, ο Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Φούρναρη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Στέλνει την καλημέρα του και τα χρόνια πολλά σε όλους τους πρωινούς ραδιοφωνικούς φίλους. Ο Γιάννης και η Σία. Γιάννης και η Σία, η παρέα, τα υπόλοιποι στο φούρνο του Λαύκου του Πηλίου, έτσι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βασίλη από την Πρέβεζα. 28 βαθμούς Κελσίου ήδη. Προσέξτε τώρα, χθες στο Ανόβερο είχε 14 βαθμούς. Σήμερα έχει 22 προς το παρόν και μέχρι 35 αργότερα με αίσθηση 38 βαθμούς Κελσίου, μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο κύμα ζέστης για φέτος και ας βοηθήσει και Παναγιά μέρες που είναι με τα πύρινα μέτωπα. Χρόνια πολλά για αύριο σε όλο τον κόσμο. Πώς το λέγανε παλιά, Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Εντάξει, να βάλει το χέρι της Παναγιά, αλλά χρειάζεται και η παρέμβαση του ανθρώπου και των εναέριων μέσων και των πυροσβεστών που άοκνες προσπάθειες καταβάλουν όλες αυτές τις ημέρες. Άκουγα χθες τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος να λέει ότι από την 1η Αυγούστου, δηλαδή σε διάστημα 14 ημερών, εκδηλώθηκαν πάνω από 500 πυρκαγιές. Δεν τις ξέρουμε όλες, γιατί ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές κατασβέστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ελέγχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μην μπαίνει καμιά πυρκαγιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Στη βεράντα του στην Αχαρνών έχει 27 βαθμούς Κελσίου. 27. Θα είναι, δεν θα το πιάνει ο αέρας εκεί πέρα, γι' αυτό έχει ακόμα τόσο ψηλά. Όπου το πιάνει ο αέρας, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 1, 2, 3 βαθμούς.

Έχετε το νου σας, γιατί σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, όχι 5 όπως είχαμε χθες, 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε 4 περιφέρειες, 5. Αττικής, Στερεάς Ελλάδα, στη Βιωτία και την Εύβοια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Σε αυτές είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5. Σε κατηγορία κινδύνου 4 είναι τα Κύθυρα, η Κορινθία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία. Εκεί έχουμε μια πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση. Προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία, από όταν δεν ξέρεις. Στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα, στη Φιώτιδα, στη Σκύρο, στις Ποράδες, Χαλκιδική πάλι, στο Άγιον Όρος, στο Νεύρο, στη Ροδόπη, στη Ξάνθη. Σε αυτά είναι κίτρινος, έτσι, κατηγορία κινδύνου 4. Έχετε το νου σας. Σας λέγαμε και νωρίτερα, στο Αιγαίο θα έχει και 9.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έκκληση για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί και 3.800 τραυματίες από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Έχετε καταλάβει ότι έχουμε πει σε 15 γουαστιάτικο mood και γι' αυτό και αυτή η μουσική. Μην μου παθαίνετε πολιτιστικό σοκ. Εγώ όποτε ακούω αυτόν το ρυθμό, αυτόν τον σκοπό, θυμάμαι πάντα ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Σαββόπουλος, ένα από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου τραγούδια του, για τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Ένα εκπληκτικό τραγούδι, άλλη μια τεράστια συμβολή στον σύγχρονο πολιτισμό από τον Διονύση Σαββόπουλο. Τέλος πάντων, να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει από το Κιάτο, εδώ γίνεται χαμός από τον αέρα, φυσάει αρκετά ήδη. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα, που λέει εύχομαι να περάσουν ωραία με υγεία αύριο όλη τη Παναγία με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο κύριος Σάκης από το Πλωμάρι, Λέσβου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για αύριο. Δεν θα μας ακούει για 2 εβδομάδες. Α, άδεια. Ωραία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες που λένε. Κλισέ, το ξέρω. Αδειάζουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αντωνία, που φεύγει, ήρθε ο καιρός και για τη δική μας άδεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μας εύχεται και η Αντωνία και μέσω ημών και σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην πρωινή μας συντροφιά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα ξεκινάει η άδειά του. Από σήμερα ξεκινάει η άδειά του και θα περάσει πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος, και πολύ καλά κάνει. Είναι άλλοι οι οποίοι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Ο κοινός τόπος είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα από ντόπιους είναι άδεια. Από τουρίστες μπορεί να σφίζουν, αλλά από ντόπιους είναι άδεια, έστω και αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα της ειδησιογραφίας, λέγοντάς σας σιγά σιγά τι γίνεται με την Χαλκιδική. Εκεί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Χθες ανησυχήσαμε βεβαίως και πολύ, γιατί εκτός ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή με πυκνό δάσος, είναι και μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το διάστημα και πάρα πολλούς τουρίστες. Βίντεο, πλάνα από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, αλλά και την εκένωση που έγινε. 481 άτομα εκενώθηκαν διαθαλάσσεις από την περιοχή, από την Σίβηρη και άλλες περιοχές εκεί παράκτιες. Έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω των τουριστών που βρίσκονται εκεί και έπαιρναν πλάνα. Το ίδιο, για να μην λέμε ότι γινόμαστε σε όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ, βούκινο, το ίδιο συνέβαινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία, όπου στα παράκτια είχε πυρκαγιές. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην Κροατία, που έχει μεγάλες πυρκαγιές αυτήν την περίοδο και είναι επίσης γεμάτη στους τουρίστες. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω στο Earth News και μεταδίδουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι από την φωτιά, σιγοκαίνε τα διάφορα καντιλάκια τα λεγόμενα, και έτσι όλος ο μηχανισμός ήταν το βράδυ με το όπλο παραπόδα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δεν είχαμε προς το πρωί. Τις νυχτερινές ώρες είχαμε και ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό ο συναγερμός ήταν ακόμη πιο έντονος, αλλά τα πράγματα δείχνουν πολύ πολύ καλύτερα. Δεν έχει γίνει ακόμα απολογισμός. Κάποια σπίτια πρέπει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Το μεταδίδει ο Φέδωνο Τομόσογλου, ο ρεπόρτερ του Earth News, στην περιοχή του Ναυτίλου σίγουρα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι διανυκτέρευσε στα αυτοκίνητά του στο πάρκινγκ από σούπερ μάρκετ ή τέτοιες ιστορίες, από ανθρώπους που ήταν σε κάμπινγκ ή ήταν εκεί για διακοπές. Οι αρχές δεν επέτρεπαν το βράδυ την είσοδο στη Σίβηρη για λόγους ασφαλείας. Χθες σας έλεγα ότι δεν αποκλείεται σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα, ότι έχω στο μυαλό μου όλους όσους θα ταξιδέψουν σήμερα, γιατί θα είχε ρηπές εννιάρια στο Αιγαίο. Έλεγα ότι συμπάσχω, το μυαλό μου είναι μαζί τους για όσους, αλλά έλεγα καλού κακού δεν παίρνετε και ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Το έλεγα νωρίτερα αυτό, οι φίλοι ακροτές θα το ξέρουν που είναι σήμερα στη συντροφιά μας. Πρέπει να υπάρχει απαγορευτικό. Δεν το ξέρω, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά ακόμα, αλλά πρέπει τα πράγματα να είναι λίγο δύσκολα στο Αιγαίο. Έτσι το λέω. Για να παραλαμβάνω την έκκληση, κάντε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο πριν ξεκινήσετε.

Το ψάχνουμε φυσικά, εννοείται. Κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε αν όντως έχει εκδοθεί απαγορευτικό. Αλλά καλού κακού η σύσταση παραμένει. Επικοινωνήστε με τα λιμεναρχεία.

Έλεγα για ανέμους και ο φίλος μας ο κύριος Παύλος λέει καλημέρα από την ανεμόεσα αρχαία Σικιώνα και τον Κορινθιακό που μόλις αρχίζει να θυμώνει. Αρχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλο. Αμοιβαίο.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, νομίζω. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο, που δεν κουνιέται φίλο, λέει εκεί. Άπνοια. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό. Άπνοια. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό.

0: Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα νεότερα για την Χαλκιδική, προς το παρόν επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει πάντα ο φόβος των αναζωπηρώσεων, ειδικά όταν θα αρχίσουν να ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά σε λίγο, αν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσουν και τα εναέρια μέσα για την απαραίτητη συνδρομή τους από αέρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών ή στον περιορισμό τους ή στον πλήρη έλεγχό τους, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Τι σας λέω περίπου τέτοια ώρα κάθε πρωί, τα νεότερα για τον κόλπο. Δεν έχουμε νεότερα από τον κόλπο. Το μόνο νεότερο που έχουμε, τον περσικό κόλπο εννοούμε, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, τα νεότερα από εκεί είναι ότι επιμένει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το πούμε σωστά, δεν είναι Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιμένουν ότι με τον οικονομικό αποκλεισμό θα πετύχουν αυτά που θέλουν, δηλαδή βασικά να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί εμέσως παραδέχονται και αυτές ότι παραμένουν κλειστά. Έβλεπα την πορεία των πλοίων από τον Περσικό κόλπο εκεί, από τα στενά του Ορμούς, εκεί που περνούσαν, ξέρω εγώ, 200 την ημέρα, ας πούμε, χθες, προχθές πέρασαν 13, 14. Λοιπόν, από Ραφίνα και Λαύριο, με πληροφορεί η Λουίζα, η Μαραβελάκη, είναι το πλήρες απαγορευτικό. Από τη Ραφίνα θα φύγει μόνο ένα πλοίο, τα λέω σωστά, για το Μαρμάρι. Επαναλαμβάνω, Ραφίνα, Λαύριο, καθολικό απαγορευτικό απόπλου των πλοίων. Από Πειραιά φεύγουν. Όχι μόνο φεύγουν και γεμάτα. Βλέπω αυτή την ώρα είναι ο Ηλίας ο Κούκος, ο φίλος, συνάδελφος στον Πειραιά, και μεταδίδει πλάνα στην τηλεόραση και στο Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Γίνεται, παιδιά, το αδιαχώρητο στα πλοία που φεύγουν σήμερα. Θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι με 7, 8, ίσως και περισσότερα μποφόρ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, 25 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν και έτσι θα τον αγκάσουν να συνθηκολογήσει τρόπον την ΑΕΠ, ας περιπτώσει. Έκανε δηλώσεις τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέσετ, που είπε ότι η οικονομική απομόνωση δεν ξαναείδε ποτέ τέτοια ο κόσμος, αυτή που θα αντιμετωπίσετε. Όπα, συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραίο που κάμισο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πες, Αλέξανδρε.
1: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι της Παρασκευής.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι casual Friday το ραδιόφωνο.
0: Αυτό. Όπως το λέτε ακριβώς.
2: Λοιπόν, έχει γραμματώσημα.
1: Δεν μπήκαμε στην γραμματώσημα.
2: Αυτά είναι. Είσαι ταξιδιάρης άνθρωπος. Παρασκευή, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έβλεπα τον κόσμο τώρα που έμπαινε στο πλοίο. Υπομονετικά περίμενε στην ουρά. Παιδιά, 100% πληρότητα θα έχει αυτό το πλοίο από ό,τι έβλεπα. Έτσι. Έβλεπα και τον Ηλία, τον Κούκο εκεί πέρα να χαιρετάει τον κόσμο. Χαμός γίνεται. Φεύγουν και σήμερα. Έχω πολλούς ακροατές.
2: Δεν θέλω να τα λέμε έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
2: Θέλω να έχουμε στοιχεία. Ναι. Γινόμαστε θυσία. Το προτείνουμε στην συνταξία, το προτείνουμε στην παραγωγή, να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι το καλύτερό μας. Αν θέλετε όμως, θα πάμε στο δρομολόγιο να δούμε ακριβώς την πληρότητα.
0: Έλεγα πάντως ότι αυτοί που θα ταξιδέψουν σήμερα με 7, 8 ή και ρηπές 9 μποφόρ, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Αιγαίο, είναι ήρωες οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν έμπαινα σε πλοίο με 8 μποφόρ που να με κάνουν χρυσό.
2: Αυτό. Σε καταλαβαίνω. Και ειδικά στο κατάστρωμα. Έτσι, γιατί τέτοια ώρα, άντε βρες εισιτήριο, άντε βρες οτιδήποτε.
0: Μα κάποιοι λένε ότι μέσα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ξέρεις, έξω τουλάχιστον παίρνεις λίγο αέρα, φεύγει λίγο το μάτι σου, βλέπεις ορίζοντα, κάπου καρφώνεις το βλέμμα και λες, όχι, δεν κουνάει, ιδέα μου είναι. Μέσα δεν γίνεται.
2: Είναι και αυτά που πρέπει να ελέγξουμε όταν κάνουμε το ρεπορτάζ.
1: Απ' την άλλη όμως, κύριοι, σκεφτόμαστε μάλλον με όρους άλλων ηλικιών. Γιατί άμα είσαι 20 χρονών και θες να πας 15 Αύγουστο στα νησιά, καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνεις αντιξοότητες, καιρικές συνθήκες, την πιθανή αναταραχή. Όλα αυτά μπορεί να σου φαίνονται και ελάσσονα.
0: Αλήθεια είναι, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο ορεινός, από τα 20 μου με πείραζε πάρα πολύ το πλοίο άμα είχε κύμα. Επειδή εγώ με τη θάλασσα δεν είχα τόσο μεγάλη εξοικείωση ποτέ, εν πάση περιπτώσει, ούτε ακόμα έχω. Τα αποφεύγω αυτά.

0: πράγματα και έχω πει τα μακρινά νησιά, ας πούμε, αν πηγαίνει αεροπλάνο μπορεί να πάω. Με πλοίο δύσκολα, ας πούμε. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιοι οι οποίοι κάνανε 12 και 14 ώρες ταξίδι για να φτάσουν στον προορισμό τους σε κάποιο νησί. Δεν το έκανα αυτό με τίποτα. Με τίποτα.
1: Έχω κάνει παιδί για να πάμε τη Θεσσαλονίκη στη Λέσβο 17 ώρες με το πλοίο.
0: Έμανα. Δηλαδή, ηρωικό.
2: Εγώ έχω να πω ότι δεν φτάνει το ότι είμαστε στην Αθήνα, δεν φτάνει το ότι ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Έχουμε και τη Γεωργία να μας βάζει να μετράμε τα ένσημα και να μας θυμίζει ότι έτσι και χαθούμε, που λέει ο λόγος, θα βγάλουν silver alert. Τι πάει να πει μετράμε με λάθος ηλικίες? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχουν τα όρια.
0: Θέλει να μας βγάλει στην αποστρατεία. Εντάξει, αργότερα.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά είσαι από νωρίς το πρωί στην τροφιά με τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio και είναι αρκετοί στην Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα?
0: Όχι, όχι. Οι περισσότεροι που μας ακούνε είναι από περιφέρεια σήμερα. Οι περισσότεροι είναι από περιφέρεια και μας στέλνουν ευχές βέβαια και καλημέρα και τέτοια και εύχονται όλοι για την αυριανή ημέρα. Όλοι έχουν μπει σε mood 15 Αυγουστιάτικο. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Οι εορτασμοί, επειδή πέφτει και Σάββατο, οι εορτασμοί έχουν ξεκινήσει ήδη κάνα τριήμερο. Στο χωριό μου τουλάχιστον, που έχουμε πανηγύρι μεγάλο στο 15 Αύγουστο, και το χωριό μου είναι ορεινό.
1: Ποιο είναι, για πες μας τώρα.
0: Λιβάδι, Λαρίσης, Λιβάδι Ολύμπου.
1: Ναι, και στο δικό μου χωριό έχουν πανηγύρι 15 Αύγουστο, είναι
0: Τριήμερο κρατάει. Δεν, από χθες έχουν ξεκινήσει. Έμα ναι τώρα, λίμωνο.
1: Μόνο εμείς είμαστε εδώ, για συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Είναι όλοι πάντως σε mood τέτοιο. Είτε ξεκινάνε για διακοπές, είτε ήδη βρίσκονται σε κάποια περιφέρεια, είτε μένουν μόνιμα σε νησιωτικές ή και υπηρετικές περιοχές. Είναι στο mood τώρα. Καλή Παναγιά. Αυτό, όλοι.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό και υπέροχο mood. Το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα μας το χαλάνε. Βλέπαμε προηγουμένως, σίγουρα το έχεις δει και εσύ και οι ακροατές όπως και οι τηλεθεατές μας, αυτό το βίντεο με την προσπέραση του οδηγού, του φορτηγού που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός αναβάτη στην λίμνη Πλαστήρα. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο ευτυχώς το κατέγραφε ο αναβάτης, γιατί κατά τα άλλα όλοι κάποια στιγμή έχουμε ζήσει έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι επαγγελματίας, είναι ντόπιος, είναι έμπειρος, του ανήκει ο δρόμος, δεν έγινε τίποτα, εγώ μπορώ να τα μαϊμουδέψω όλα, να τα διορθώσω, και θέτει τους πάντες σε κίνδυνο.
0: Εγώ σκέφτομαι τη φράση που είπε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ότι έτσι και δεν είχα μοτοσικλέτα και είχα αυτοκίνητο, τώρα δεν θα ζούσα. Το βίντεο δεν θα υπήρχε, εγώ δεν θα ήμουν ζωντανός. Σκέψου να, αν δεν μπορούσε να κάνει αυτόν τον ελιγμό, να περάσει σε τόσο στενό διάδρομο που του είχε αφήσει ο επαγγελματίας οδηγός, έτσι, ο οποίος εντοπίστηκε και θα πάει για τα περαιτέρω και καλά θα κάνει, και θέλω να ακούσω και την ποινή για αυτό που έκανε, γιατί είναι και μονή διαγράμμιση κάτω, έτσι, δεν επιτρέπεται καν η προσπέραση έτερων εκάτερων. Λοιπόν, αλλά είναι επικίνδυνη η οδήγηση ούτως ή άλλως. Αλλά είναι πολλές φορές κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, όπως το είπες ρε Αλέξανδρε, ότι ο δρόμος μου ανήκει, είναι δικός μου. Ειδικά αυτό το βλέπεις σε κάποιους που είναι και ο επαγγελματίας, άρα θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες της οδήγησης, γιατί έχουν φάει το τιμόνι για εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο συνειδητοποιημένοι οδηγοί. Δεν θα έπρεπε? Εγώ τουλάχιστον τέτοια εντύπωση έχω. Κι όμως, πάρα πολλά τέτοια πράγματα έχουμε δει, τέτοια περιστατικά έχουμε δει στο εθνικό οδικό δίκτυο. Όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, αλλά ειδικά στην Ελλάδα.
2: Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι σε πράγματα που έχουμε ζήσει, φαντάζομαι, όλοι μας. Οδηγείς με το όριο της ταχύτητας. Δεν το υπερβαίνεις. Και παρόλα αυτά, ένας επαγγελματίας λέει, έλα μωρέ τώρα, κοίτα τον που δεν ξέρει να οδηγήσει σιγά το
1: σίγουρα,
2: πράγμα.
1: Αυτό
2: σου τραβάει μια προσπέραση ο επαγγελματίας. Και λες, εντάξει, δεν έχεις σωτήρια.
0: Εγώ έχω και άλλη μια θεωρία. Ειδικά όσοι έχουν ογκώδη οχήματα, καλή ώρα, αλλά χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω τον άνθρωπο, μακριά από μένα, δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση. Αλλά γενικώς όποιος έχει μεγάλο όγκο, έχει αυτό το που εγώ το λέω λίγο έτσι διασταλτικά, ο φασισμός του όγκου. Δηλαδή, είμαι εγώ, εσύ πρέπει να με σεβαστείς. Όχι εγώ να σεβαστώ εσένα. Δημιουργεί ρεύματα, δηλαδή η μοτοσικλέτα, ας πούμε, με το ρεύμα μόνο που δημιούργησε η Ιταλίκα, θα μπορούσε ήδη να βγει εκτός δρόμου. Έτσι.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μα το έχουμε ζήσει όλοι. Ακόμα και κάποια ελαφρά αυτοκίνητα που σε προσπερνάει ταλίκα ή λεωφορείο, ας πούμε, και ταρακουνιέται. Και
1: η ατσάλινη ψυχραιμία του για τα αντανακλαστικά των διάσωνων των άνθρωπων δεν είναι
0: βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, είναι κάποια έτσι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι από τέτοια οχήματα, οι οποίοι θεωρούν ότι, όπως το έλεγε πριν ο Αλέξανδρος, ο δρόμος μου ανήκει και οι άλλοι πρέπει να υποκληθούν, να σεβαστούν, να ξέρω εγώ τι, να συγκαταλέψουν.
2: Ίσως είναι και η ώρα, έχει έρθει εδώ και καιρό αυτή η ώρα, αλλά με αυτή την αφορμή ίσως είναι η ώρα να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση για την χρησιμότητα, την νομιμότητα και την σκοπιμότητα της κάμερας στο ταμπλό και στη μηχανή. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να αποδεικνύει την αλήθεια και να αμφισβητείτε εάν είναι απαραίτητο και αν είναι νόμιμο. Νομιμότερο της αλήθειας δεν υπάρχει. Καλύτερη υπεράσπιση από την αλήθεια δεν υπάρχει. Να συζητήσουμε ακριβώς τι θέση έχουν οι κάμερες στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Να κάνουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση.
0: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, έχω κουραστεί με τις διάφορες συζητήσεις που πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, σε κάθε ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, πρέπει να ανοίξει μια καινούργια κουβέντα. Πριν είχατε σύνδεση με την Χαλκιδική, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Με την, που είχαμε πυρκαγιές. Και φαντάζομαι θα έχετε και κατά διάρκεια της εκπομπής στη συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να ξανανοίξει το θέμα. Από τους στήλους της ΔΕΗ, τους στήλους ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε δασικές εκτάσεις ή από τα δάση, αν πρέπει να κόβονται γύρω-γύρω από τις κολόνες. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υποτίθεται ότι μπήκε το νερό στα βλάκι. Πρέπει να την ξανανοίξουμε πάλι. Για κάθε θέμα που παρακολουθούμε, πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση. Κάποια στιγμή περιμένω με αγωνία πότε θα κλείσει μια συζήτηση και να πούμε: εντάξει, αυτό το λύσαμε.
2: Να το πούμε μεταγλωτισμένα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς το λέμε ευγενικά ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανοιχτή. Πρέπει κάποια στιγμή και η εκάστοτε εξουσία να κλείνει αυτές τις συζητήσεις, να παίρνει τις αποφάσεις και να έχουμε τους νόμους οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να μην συνεχίζουμε αενάως και ασκόπως αυτές τις συζητήσεις.
0: Και να σταματήσει επιτέλους το ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, έλασε φύγεσαι. Έρχεται ο ένας, αλλάζει τον νόμο που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή, κάποια στιγμή για κάποια πράγματα που είναι κοινής λογικής θέματα, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή στάση, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Δηλαδή η ασφάλεια στους δρόμους, ξέρω εγώ τι, π.χ. οι κάμερες ή διάφορα άλλα τέτοια θέματα, η προστασία των δασών μας κτλ. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κόντρας, ας πούμε, και αντιπαράθεσης. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι, σύμφωνα με την προσωπική μου γνώμη και εκτίμηση.
2: Και αυτή είναι την προσωπική γνώμη και την εκτίμηση θέλουμε και την ψάχνουμε κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Εμείς θα ανοίξουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Και εμείς για διάλειμμα πηγαίνουμε. Διάλειμμα. Τραγούδι δηλαδή, και με το τραγούδι θα φτάσουμε στο δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ είμαστε πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθελάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Θερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 οι νεκροί, 3.800 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ενώ προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, ωστόσο και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μία μέρα παραμονή της, του πανηγυριού, του μεγάλου πανηγυριού του 15 Αυγούστου σε όλη την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε εμείς όμως από την Θεσσαλονίκη, από την Λία τη Χριστάρα, από τη Χαλκιδική, από την πυρκαγιά που είχαμε χθες το απόγευμα και βράδυ εκεί. Μας ανησύχησε ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Λία, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Σίβερη της Χαλκιδικής. Να πούμε καταρχάς ότι η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, ευτυχώς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις μικροαιστείες και τα καντιλάκια αυτά που υπήρχαν μέσα στο μέτωπο. Για να μην έχουμε κάποια σοβαρή αναζωπήρωση, ευτυχώς δεν είχαμε. Mm-hmm. Αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, έχουν ξεκινήσει ευτυχώς με τον πρώτο φως της ημέρας και τα πτυτικά μέσα. Έχουμε 6 αεροσκάφη αυτή τη στιγμή και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν. Ο δρόμος τώρα που εντοχεί εδώ στη Σίβερη είναι κλειστός, από την Κασανδρία δηλαδή και μετά μέχρι την Φούρκα. Εδώ δηλαδή που ξεκίνησε η πυρκαγιά να καίει από τη Σίβερη μέχρι και την Φούρκα. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει φύγει όλος ο κόσμος όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι ασφαλές να μπουν μέσα και οι αρμόδιες αρχές για να δούμε εάν υπάρχουν ζημιές, κυρίως σε σπίτια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Αυτό όμως τώρα είναι ακόμα δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες δηλαδή για τουλάχιστον 2 σπίτια. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Οι φλόγες ήταν τεράστιες. Μιλάμε για μια κατάθετη περιοχή της Χαλκιδικής, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι και η περίοδος που έτυχε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε για μια μέρα, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στην κυριολεξία βουλιάζει. Πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, που ήταν πολύ δύσκολο να φύγει. Ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά από τη Σίβερη. Άρχισαν να χτυπούν τα 112, λέγοντας τον κόσμο, δίνοντας οδηγίες να πάει προς τη Σκιώνη, νότια δηλαδή να κατευθυνθεί. Δημιουργήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα. Η φωτιά ξεκίνησε να φτάνει στη Φούρκα. Δόθηκε και εκεί 112. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμος δυσκολεύτηκε να φύγει. Ευτυχώς όμως τα κατάφερε. Από εκεί και πέρα είχαμε και διασώσεις διαθαλάσσης, γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Κατευθύνθηκαν στην θάλασσα και έφυγαν είτε με σκάφη του λιμενικού, είτε με ιδιωτικά σκάφη, είτε με το speed runner που είχε εδώ πέρα. Τουλάχιστον 500 άτομα φύγανε από ιδιωτικά σκάφη και με το λιμενικό και άλλα 200 περίπου άτομα με το speed runner. Έφυγαν δηλαδή περίπου 600 άτομα.
0: Είναι περισσότερο από αυτό τον απολογισμό που είχαμε μέχρι αργά χθες τη νύχτα, 481 άτομα. Ήταν περισσότερα, μας λες.
1: Είναι δύο, γιατί είναι και το speed runner, είναι και τα σκάφη του λιμενικού. 116 άτομα δηλαδή ήταν στο speed runner, τα οποία κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αργά το βράδυ και τα υπόλοιπα σκάφη έφτασαν στο Σάνι. Τώρα, πότε θα δοθεί ο δρόμος για να επιστρέψει ο κόσμος? Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου να επιστρέψει, να δει τι γίνεται. Καλά και των τουριστών για να πάρουν προφανώς τα πράγματά τους και να φύγουν οι άνθρωποι. Δεν νομίζω να συνεχίσουν. Δεν ξέρω αν μπορούν να συνεχίσουν. Θα το δούμε αυτό. Τρεις διακοπές τους και πώς. Αύριο είναι 15 Αύγουστο, είναι Σαββατοκύριακο. Ίσως το μεσημέρι. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι το μεσημέρι θα δοθεί το πράσινο φως για να επιστρέψει ο κόσμος σιγά-σιγά και με ασφάλεια.
0: Έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι, Ηλία, γιατί σε διάφορες περιοχές που μας στέλνουν μηνύματα φίλοι ακροατές λένε ότι σιγά-σιγά αρχίζει και φουντώνει ο αέρας.
1: Φυσάει, ναι. αλλά όχι σε φάση που άκουσα. Γιατί έχω δει το δελτίο, έχει ανέμους, αλλά όχι τόσο ισχυρούς όσο βλέπω ότι είναι κάτω σε εσάς νότια. Δηλαδή έχει ανέμους. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα μας ανησυχήσει αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Τουλάχιστον αυτό το μέτωπο εδώ.
0: Πολύ ωραία. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά από το μέτωπο της Χαλκιδικής. Ακούσατε και τον απολογισμό. Δεν έχουν μπει ακόμα οι δυνάμεις για να κάνουν καταγραφή ζημιών. Υπάρχουν και πληροφορίες για 2 σπίτια, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι νωρίς για να έχουμε έναν τέτοιο απολογισμό και δεν χρειάζεται σπουδή σε αυτά. Σας έλεγα πριν, ας πούμε, για τους ανέμους και γι' αυτό ρώτησα και την Ηλία. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Κυριάκος από τη Χίο ότι από χθες το βράδυ ο αέρας έχει λυσάξει. Ευτυχώς χωρίς δυσάρεστες συνέπειες μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους που πρόκειται να ταξιδέψουν από εδώ, από την Αθήνα και τυχόν βρίσκονται στη συχνότητά μας και μας ακούνε. Earth News Radio 105,8. Κακώς δεν μας ακούνε. Όσοι δεν μας ακούνε, ότι έχει απαγορευτικό από Λαύριο και Ραφίνα. Από την Ραφίνα θα έφευγε μόνο ένα πλοίο για το Μαρμάρι, όλα τα άλλα πλήρες απαγορευτικό. Από τον Πειραιά γίνονται κανονικά τακτοπλοϊκά δρομολόγια, τουλάχιστον επί του παρόντος. Επαναλαμβάνω εγώ, αν έχετε να κάνετε και ταξίδια μεταξύ νησιών, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε 9 άρια στο Αιγαίο, όπως μας προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας λέει λοιπόν ο Κυριάκος ότι έχει ήδη εκεί όλο το βράδυ λισομανούσε ο αέρας. Να δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στοιχείο είναι 25 βαθμοί. Κατά τα άλλα, ακούστε να δείτε τώρα. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία τη σύζυγό μου, Μαρία την αδερφή μου, Μαρία την ύφη μου, Μαρία και τη ανιψιά μου, Παναγιώτη το μικρό μα αδερφό, αύριο λοιπόν όλοι γιορτάζουν αυτοί. Να του χαίρεστε. Να, εδώ και η Παναγιώτα που ρυθμίζει τον ήχο, γιορτάζει. Γι' αυτό σήμερα είναι η τελευταία τη μέρα εδώ πέρα και μετά θα φύγει για πάλι οι διακοπέ και αυτή. Χρειάζεται. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλου και στου δικού σα και σε όλου του φίλου εκεί στοιχείο και όχι μόνο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που τ' άρεσε που άκουσε επιτέλους κάποιο ελληνικό τραγούδι. Καλό 15 Αύγουστο λέει. Να έχουμε σε όλη την Ελλάδα χρόνια πολλά. Η Παναγία μας να μας φυλά και να μας σκεπάζει από κάθε κακό. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 25 βαθμούς παρακαλώ. Στο Ιόνιο θα είναι λίγο πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους σήμερα. Ωραίο αυτό. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Παναγιά. Εύχεται. Ο Σταμάτης από την. Επίσης από τυχείο. 25 βαθμούς, αλλά πολύ αέρα μας λέει. Προσοχή, σήμερα αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι είναι, Σταμάτη. Καλά κάνεις και το λες. Και όσο πιο συχνά το λέμε, μπορεί να γίνει συνείδηση σε κάποιους. Μπορεί και όχι. Καλημέρα, δεν γίνεται για κάποιους οδηγούς να την πληρώνουν όλοι. Κανείς δεν είπε για όλους. Κανείς δεν είπε ότι είναι μια ολόκληρη κατηγορία πώς το λένε, οδηγών ευθύνονται για όλους ή για τα. Το πείματα κάποιων, έτσι είναι προφανές αυτό. Καλημέρα και στη Χριστίνα από την όμορφη Καλαμάτα. Καλή Παναγία. Η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας, αυτή την ευχή δεν την έχω καταλάβει ποτέ. Ξέρω ότι συνηθίζεται πάρα πολύ, το λένε πάρα πολύ, δεν την πολύ καταλαβαίνω. Αλλά παρόλα αυτά, ούτως ή άλλως, αύριο είναι μεγάλη ημέρα, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, σε όλη την Ελλάδα. Έβλεπα σε αφιερώματα εφημερίδων σήμερα για τα διάφορα ξοκλήσια που έχουν δημιουργηθεί. Πόσες εκκλησίες έτσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες εκκλησίες, ξοκλήσια, μητροπολιτικοί ναοί. Αύριο θα έχουν την τιμητική τους βεβαίως και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Εντάξει, δεν λέμε για τα γνωστά, για την Τίνο ή για την Κατονταπηλιανή στην Πάρο ας πούμε, ούτε για την Σουμελά και τα λοιπά που είναι γνωστές. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησάκια, εκκλησίες, ξοκλήσια προς χάρη της Παναγίας. Η Παναγιώτα μου λέει να πω για τη Φιδούσα στην Κεφαλονιά. Είπα, εντάξει. Ο κύριος Θάνος λέει αυτό το ασυνείδητο που έθεσε σε κίνδυνο το μοτοσυκλητή, τον εντοπίσανε, ναι, βεβαίως, νομίζω έχει εντοπιστεί, ξέρουν τα στοιχεία του. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν βρει και τον ίδιο και τα λοιπά. Αλλιώς λέει πια η Χρία Καμερών, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, το συζητούσαμε πριν με τον Αλέξανδρο Τομόρτοντα και την Γεωργία Σαδανά κατά τη σύνδεσή μας με την

άλλες ειδήσεις. Από το διεθνή περίγυρο ως επιτοπλίστων θα έρθουμε και στα εσωτερικά. Δεν είναι πολλά τα νέα από το εσωτερικό μέτωπο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Βγήκε χθες μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ιδιωτικά πανεπιστημιακά να κλείσουν επί της ουσίας. Εδώ υπήρξε μία παρανόηση. Έβλεπα να βγαίνουν και ανακοινώσεις ακόμα και κομμάτων ότι καταραίει ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν κατέρευσε. Να υπενθυμίσω απλά ότι η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει συνταγματικό τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα συγκεκριμένα τμήματα, οι συγκεκριμένες σχολές είναι που κλείνουν, τρεις τον αριθμό, και κλείνουν προφανώς για κάποια προβλήματα που είχαν είτε στους φακέλους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, είτε στο πρόγραμμα σπουδών τους, είτε σε τέτοια πράγματα, και αυτό έγινε μετά από μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν καταργείται ο νόμος, δεν καταργείται αυτού του είδους η εκπαίδευση. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που προέκυψε χθες με απόφαση τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε στα εκτός Ελλάδος και πάλι. Σας έλεγα νωρίτερα για τον Περσικό κόλπο. Τώρα θα σας πω για το ότι ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρα για αυτούς, νύχτας για μας, λόγω της διαφοράς ώρας, ανακοίνωσε ότι θα βάλει 100% δασμούς στα drones, στα εισαγόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν τα κινέζικης προέλευσης. Επικαλέστηκε μάλιστα λόγους εθνικής ασφαλείας. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα με την Κίνα και τι παιχνίδι έχει παιχτεί ή πρόκειται να παιχτεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, ξέρετε πάρα πολλοί από εσάς ότι μια συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία έχει απαγορευτεί, για παράδειγμα, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς είτε και σε αμερικανικούς, γιατί θεωρείται ότι κατακρατά και ίσως διοχετεύει προς κάποιες αρχές τα στοιχεία που συλλέγει. Προσέξτε να δείτε τώρα τι πάθανε στη Βρετανία. Στη Βρετανία φτιάξανε κάποια USV. Τι είναι τα USV? Είναι μη επανδρομένα οχή.

Κύματα επιφανίας, τα θαλάσσια, σαν αυτό που είχαν βρει στη Λευκάδα, αν θυμάστε, σαν αυτά που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Ουκρανία για να χτυπήσει πλοία του ρωσικού στόλου, είτε στη Μαύρη Θάλασσα, είτε του σκιώδου στόλου του λεγόμενου. Λοιπόν, τέτοιου είδους σκάφη, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι, δεν έχουν κάποιον, είναι ή τηλεχειριζόμενα ή έχουν προκαθορισμένη πορεία. Η Μεγάλη Βρετανία πήγε να φτιάξει ένα στόλο από τέτοια USV, τέτοιου είδους σκάφη, μη επανδρωμένα. Έλα όμως που αυτά έχουν μία κάμερα και για να καταγράφει και για να μεταδίδει εικόνα στο κέντρο, στη βάση ας πούμε την Βρετανική, αλλά και να βλέπει τον στόχο στον οποίο κατευθύνεται. Έλα όμως που αυτές οι κάμερες στα συγκεκριμένα USV ήταν κινέζικες. Και όχι μόνο ήταν κινέζικες, μετέδιδαν στοιχεία κατευθείαν σε μία διεύθυνση ηλεκτρονική στο Πεκίνο. Τι μετέδιδαν? Μετέδιδαν σίγουρα πότε τίθεται σε λειτουργία και πότε είναι εν λειτουργία το συγκεκριμένο σκάφος. Ίσως στέλνανε και κάποια άλλα στοιχεία που δεν ξέρουμε προς το παρόν πια. Κάνουν έρευνα στη Βρετανία. Και αυτό η κινέζικη κάμερα που είχε ως εξάρτημα επάνω του το κατά τα άλλα βρετανικό σκάφος. Είναι από αυτά που κατά διαστήματα ακούτε να λέμε περί υβριδικού πολέμου, ενώ ένας νέου είδους πολέμου ο οποίος γίνεται και ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση ως επιτοπλίστων πληροφοριών σε πρώτη φάση, ποιος ξέρει αργότερα τι άλλο. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους. Μη φοβάστε, λέει, τα μποφόρ. Μέχρι 8 που επιτρέπεται στα πλοία ταξιδεύουν. Τα νέα επιβατικά πλοία έχουν σταθεροποιητές και δεν κουνάνε όπως τα παλιά, μας λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Θα μου επιτρέψετε. Σας πιστεύω, δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω. Δεν έχω θέμα, ας πούμε, να μην εμπιστεύω με την γνώση σας και την άποψή σας. Αλλά εγώ, παιδιά, να σας το πω για ακόμη μία φορά. Μπαίνω στο πλοίο. Δεν έχει ξεκινήσει το πλοίο. Μπαίνω στο πλοίο. Ο συνδυασμός της μυρωδιάς, της μπογιάς με την αλμύρα και το καυσαέριο των αυτοκινήτων που μπαίνουν μέσα ήδη με ανακατεύει. Μη λέμε τώρα λεπτομέρειες περισσότερες πρωί-πρωί, Δεν είμαι εγώ για τέτοια ταξίδια. Ούτε με 8, ούτε με. Μέχρι 3, καλά είναι. Στη Θεσσαλονίκη, μας λέει ο φίλος Θάνος, έχει 4 μποφόρ περίπου στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη που βρίσκεται στο Χαλκούτσι. Την ευλογία και την προστασία της Παναγίας να έχουμε και να περάσουν καλά οι αδειούχοι. Στη Σίβερη, λέει, την είχα επισκεφτεί για πρώτη φορά το 90. Τότε δεν ήταν τόσο αξιοποιημένη, είχα περάσει τέλεια. Πώς λένε εκεί πάνω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εντάξει, το έχουν κολλήσει, το λένε και άλλοι διάφοροι, ας πούμε. Αλλά έχει μείνει, είναι ένα από τα ρητά που χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά. Όντως, είναι ένα μέρος το οποίο είναι υπέροχο. Δεν το συζητάμε. Έχω πάει στα 2 από τα 3 πόδια της Χαλκιδικής και έχει μερικές παραλίες. Βέβαια, στη Χαλκιδική εμένα μου έχουν κάνει άλλα πράγματα εντύπωση. Για παράδειγμα, μερικές από τις καλύτερες παραλίες ανεβαίνεις, περνάς στο δρόμο και βλέπεις από κάτω μια υπέροχη παραλία και λες, να εκεί θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Αν δε, κλεισμένο, κάμπινγκ λέει, ιδιωτικός χώρος. Χαμός από κάμπινγκ που έχουν πιάσει τις καλύτερες παραλίες στη Χαλκιδική, να τα λέμε κι αυτά. Το άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση στη Χαλκιδική είναι ότι υπάρχουν χωράφια, ατελείωτα χωράφια, τα οποία έχουν στη μέση μία ελιά. Μου είπαν κάποιοι ντόπιοι εκεί πέρα ότι κάποιοι, για να δικαιολογήσουν ότι το χώρος είναι δικός τους, πάνε και βάζουν νύχτα μεγάλες ελιές, όχι τίποτα από φυτόρια, ας πούμε, καινούργιες ελιές. Τις σκάβουν με μπουλντόζες, τις παίρνουν και τις φυτεύουν αυτούσιες, έτσι, τεράστιες ελιές. Και λένε, να, αυτή είναι του παππού μου, την είχε φυτέψει ο παππούς μου, δικό μου αυτό το χωράφι. Έχει και τέτοια. Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω αν ισχύει. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη μου λέει, Διονύση, θαλασσόλη και έλα να πάμε σήμερα αγιάσω με τα πόδια. Δεν γίνεται, μάνα μου, θα ήθελα εγώ πολύ.

Άλλο ένα θέμα το οποίο έρχεται πάλι από την διεθνή επικαιρότητα είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από δύο μέρες για τον σεισμό στην Κολομβία. Φοβόμασταν ότι ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 200 που είχαν ανακοινωθεί μέχρι χθες. Σήμερα έχουμε. Γιατί υπήρχαν και υπήρχε αδιευκρίνηση στους αριθμούς αγνοωμένων. Σήμερα έχουμε μία εικόνα και των αγνοωμένων. Τα επίσημα στοιχεία που έχουν βγει από αυτήν την χώρα είναι ότι οι νεκροί είναι 281 και οι αγνοούμενοι είναι 379. Είναι γύρω στους 5.000 οι τραυματίες, αλλά οι αγνοούμενοι είναι 379. Υπάρχουν ελπίδες ότι κάποιοι από αυτούς τους 379 ενδεχομένως θα βρεθούν ή απλώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα και δεν βρίσκονταν καν κοντά στο σημείο που υπήρξαν οι καταρρεύσεις κτίριων. Υπάρχει πάντα αυτή η ελπίδα. Βέβαια, αυτή η ελπίδα έρχεται αντιμέτωπη με τον χρόνο που μειώνεται, μετράει αντίστροφα.

Ο κύριος Δημήτρης μου λέει: όλοι έχουμε συμβούλους, γιατρό, λογιστή, δικηγόρο. Ο Τραμπ δεν. Ο Τραμπ έχει. Αρνείται. Τα ξέρει όλα. Ο Τραμπ. Λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος, εξυπνότερος, υγιέστερος, δυνατότερος, σοφότερος, πιο στρατηγικό μυαλό κτλ. Κτλ. Αφού έχει τέτοια γνώμη για τον εαυτό, τι τους χρειάζεται όλους αυτούς. Εδώ είχε μία εκπρόσωπο τύπου, η οποία θεωρούνταν την κυρία Λέβιτ. Σας έχουμε μιλήσει για αυτήν αρκετές φορές. Τι είχε την κυρία Λέβιτ λοιπόν, η οποία η καημένη παρετήθηκε. Αυτοί θεωρούνταν τραμπικότεροι του Τραμπ. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν his master's voice, ας πούμε, her master's voice. Ήταν, πώς το λένε, ρε παιδί μου, φανατική τραμπική, έτσι. Παρετήθηκε. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι παρετήθηκε γιατί θέλει να προσέξει τα παιδιά της και να τα φροντίσει τώρα που είναι μικρά. Μέχρι πριν από δύο μέρες τα παιδιά της ήταν μεγάλα, ήταν αγέννητα. Όχι, γιατί το ένα είναι τριών και το άλλο πέντε ετών, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία. Έφυγε, λένε οι κακές γλώσσες στην Αμερική, το γράφει ο Αμερικανικός τύπος δηλαδή, διότι συνειδητοποίησε. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ο Τραμπ έκανε κομπίνα και έφυγε με άλλο αεροπλάνο από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είχε γίνει στις 7 Ιουλίου. Έφυγε όχι με το προεδρικό αεροπλάνο, αλλά με ένα άλλο. Είχε αφήσει όμως το προεδρικό, το οποίο δυνητικά ήταν στόχος των Ιρανών, γι' αυτό δεν πήγε ο Τραμπ μαζί του. Είχε αφήσει δύο υπουργούς και 18 δημοσιογράφους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία έχει θυμώσει τα μάλα, λέει, γιατί ο Τραμπ την άφησε, αυτή το δεξί του χέρι, την άφησε να ταξιδεύσει με ένα αεροπλάνο που ενδεχομένως να ήταν στόχος Ιρανών και άρα να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή της. Και γι' αυτό παρετήθηκε. Λένε οι κακές γλώσσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λέω εγώ, η ίδια λέει: θέλω να φροντίσω τα παιδιά μου. Μουσικά πάμε. Τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φουρκά. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι. Start News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και κάποιοι φίλοι ακροατέ με δουλεύουν για το ότι δεν μπαίνω στα πλοία. Το κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη συμπάσχει, γιατί ούτε αυτό μπαίνει. Αλλά ο φίλο μα, ο κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, μου λέει: είχε παλιά στο πάρκο τη Μυτιλίνη κάτι βαρκούλε κούνιε με ένα σκινάκι στη μέση που το τραβούσε και πήγαινε πέρα. Δόθε. Μέχρι εκεί σε βλέπω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή πατάτε σε κάλους. Αυτό είναι μία από τις παιδικές αναμνήσεις μου. Όταν είχαμε 15 Αύγουστο, μάλλον καμιά εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο και εν ώψη του 15 Αύγουστο στο χωριό, έρχονταν Λούνα Πάρκ, που μεταξύ άλλων είχε και αυτές τις βαρκούλες. Τέσσερις στη σειρά, θυμάμαι, γιατί κάναμε και τις κόντρες με τους διπλανούς, ποιος θα πάει πιο ψηλά. Είχε δύο σκηνάκια, κάθονταν ένας από τη μια πλευρά, ένας από την άλλη, και τραβούσαν και δίνανε όθηση για να κάνουν αυτή την κούνια. Έχω μπει σε τέτοιες. Και μάλιστα, θυμάμαι, μου έχει χαρακτεί βαθιά στη μνήμη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω, ότι όσο άκουγα, όσο έκανα αυτή την ιστορία, την κούνια με αυτές τις βάρκες, έπαιζε σχεδόν μονότονα το ίδιο τραγούδι. Ήταν το Serenade του Steve Miller. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικόνα την κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Επίσης θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Δημήτρη, επειδή το λέτε για αυτές τις βαρκούλες, ότι από το τράβηγμα των σκηνιών και τη δύναμη που βάζαμε για να πάμε πιο ψηλά από τους άλλους, κάναμε κάλους στα χέρια. Από το τράβηγμα των σκηνιών. Φαντάζω τώρα τι τραβάνε οι άλλοι, οι άνθρωποι που το έχουν αυτό εργασία. Θα μου πεις, αυτοί έχουν πιο σκληραγωγημένα χέρια από τα δικά μας. Εμείς το δοκιμάζαμε μόνο για το πόσο ψηλά θα πάει η κούνια μας. Ναι, οκ. Okay. Αλλά μιας και ο λόγος για αέριδες. Ακούστε να δείτε, εκτός από το Ραφίνα και το Λαύριο που σας είπα ότι έχει καθολικό απαγορευτικό με εξαίρεση το Μαρμάρι, δρομολόγια για Μαρμάρι από τη Ραφίνα, να σας πω το εξής, ότι από Πειραιά που επιτρέπονται οι αναχωρήσεις των πλοίων, το Blue Star Paros που επρόκειται να αναχωρήσει στις 7.30 με προορισμό Σύρο, Τίνο, Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σώμα και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά. Δηλαδή, αν είναι ένα λιμάνι που το πιάνει ο αέρας, το πιάνουν τα εννιάρια, θα πάει σε κάποιο άλλο λιμάνι του νησιού, αν διαθέτει το νησί. Αλλιώς δεν θα δέσει καν στο νησί. Το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά που είχαμε εννιάρια στο Αιγαίο, που κάποια πλοία δεν είχαν καταρθώσει να δέσουν σε δύο διαδοχικά λιμάνια. Έχετε το νου σας και ενημερώνεστε από τις αρμόδιες αρχές, γιατί μην βρεθείτε 15 Αυγουστιάτικα να λέτε κακές κουβέντες, γιατί θα σας έρχονται στο μυαλό, να μην τις βγάζετε κιόλας.

Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, την γερμανοτραφή Guten Morgen. Μας εύχεται καλή Παναγία και καλή ελπίδα. Αυτό, μάλιστα.

μου λέει η κυρία Γιάννα, καλά κάνεις και δεν μπαίνεις σε πλοία. Χθες από Κουφονίσια επέστρεφε ο γιος μου και γινόταν της λιποθυμίας. Άρχισαν να πιστεύουν οι άνθρωποι πως πνίγονται. Να, αυτά δεν θέλω. Τώρα μια είδηση που επίσης είναι στην επικαιρότητα, αλλά περνάει έτσι στα ψηλά, σε μόνο στυλάκια. Τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διασωθεί στα ανοιχτά της Κρήτης. Σήμερα τα ξημερώματα, άλλοι 134 αλλοδαποί έφτασαν, διασώθηκαν και έφτασαν με σκάφη του λιμενικού σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Στην πρώτη περίπτωση 48 αλλοδαποί επέμβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορητικό πλοίο με τουρκική σημαία. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Αργότερα 86 αλλοδαποί επέμβαιναν επίσης σε Λέμβο, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Νομίζω πριν από δύο μέρες είχαν φτάσει πάνω από 200 άνθρωποι και είχαν μεταφερθεί με σκάφη του λιμενικού αυτή τη φορά σε λιμάνια του νησιού της Κρήτης. Φαίνεται πως ξανάνοιξε αυτός ο διάδρομος ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι εκφράζουν την απορία αν ξανάνοιξε ο διάδρομος από τη Λιβύη, στον οποίο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα είχε μπει μία φραγή. Το λέω αυτό γιατί το μεταναστευτικό ξανά είναι στα πάνω του σε επίπεδο Ευρώπης μετά την Θέουτα και το πάθημα της Ισπανίας. Αν ήταν πάθημα ή δεν ήταν, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα εν πάση περιπτώσει που έχει ανοίξει σε επίπεδο ευρωπαϊκό.

Ο Δημήτρης που λέει το βουνό είναι βουνό, να πας σε νησί το χειμώνα. Αλήθεια τώρα, να πας σε νησί το χειμώνα. Δηλαδή που ούτως ή άλλως είχε ανέμους, ούτως ή άλλως είχε κύμα το χειμώνα, να πάω εγώ σε νησί. Αφήστε που μια φορά βρέθηκα σε νησί Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, και ήταν πάνω από τα μισά μαγαζιά κλειστά. Μ' είχε πιάσει η ψυχή μου. Δεν ήταν άσχημα. Δεν κακοπέρασα, εν πάση περιπτώσει, αν και είχα πάει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι λίγο, αν έχεις μάθει τα νησιά, τα έχεις δει, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο, και πας, ξέρω εγώ, Οκτώβριο-Νοέμβριο και τα δεις, είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Θα μου πεις, έτσι μπορεί να τα εκτιμήσεις καλύτερα, να τα γυρίσεις, να τα απολαύσεις, να τα γνωρίσεις. Σωστό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν έχει αυτή την βαβούρα και την κοσμοχαλιασιά που είναι συνώνυμα, εν πάση περιπτώσει, ειδικά των Κυκλαδών νησιών. Έχουμε εμείς αυτά τα προβλήματα και τα εννιάρια και τα λοιπά, και ότι θα έχει και πτώση θερμοκρασία σήμερα. Τι να μας πει και ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη, ο οποίος λέει πάμε να σκάσουμε σήμερα. Γιατί, ακούστε να δείτε τι θερμοκρασία θα έχουν. Σήμερα περιμένουν 32 βαθμούς και λένε θα σκάσουμε. Με 32 βαθμούς. 32 εδώ έχουμε την άνοιξη. Τέλος πάντων, ξέρω, καταλαβαίνω, η υγρασία και τα λοιπά και τα λοιπά, η συνήθεια και τέτοια πράγματα. Αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη έχει 15 βαθμούς, μας ενημερώνει, αλλά ναι, οι 32 που περιμένουν εκεί πέρα, για αυτούς είναι εξωπραγματικό, είναι extreme. Καλό 15 Αύγουστο μας εύχεται, ωραίο πανηγύρι είναι στην Αγιάσο της Λέσβου, γι' αυτό μου έλεγε ο φίλος πριν να πάμε με τα πόδια στην Αγιάσο. Δυστυχώς έχω να πάω στο πανηγύρι πάνω από 20 χρόνια. Αφήστε τα. Εγώ να δείτε πόσα χρόνια έχω να πάω στο λιβάδι μου. Και να πάμε με τα πόδια στην Αγιάσο. Δυστυχώς έχω να πάω στο πανηγύρι πάνω από 20 χρόνια. Αφήστε τα.

Και που ίσως πιο προνοητικοί, ίσως ξέραν τι θα γίνει, ίσως είχαν ακούσει και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και ότι θα έχει οχτάρια και εννιάρια αυτό το διήμερο, είχαν αποφασίσει να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα, να πάνε οδικά. Χτες λέει, αναχώρησαν, μα όχι, αυτοί είναι επιβάτες των πλοίων. Χτες έφυγαν πάρα πολλά αυτοκίνητα από τα διόδια Ελευσίνας και, Ελευσίνας και το άλλο προς τα πάνω. Και σήμερα θα φύγουν κάποιοι. Να πούμε ότι σήμερα, επειδή παραμονή του 15 Αύγουστου και άρα η ημέρα που αναμένεται έξοδος μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου, απαγορεύεται η κυκλοφορία για τις νταλίκες για κάποιες ώρες που έχει ανακοινώσει η τροχέα. Φαντάζομαι ότι θα τηρηθεί. Και αν δεν τηρηθεί, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει η πρόβλεψη για να υπάρξει η απαραίτητη αστυνόμευση. Επειδή σας λέγαμε ότι τα πλοία φεύγουν, τουλάχιστον αυτά που φεύγουν από τον Πειραιά γεμάτα, κατάμεστα, βλέπω τώρα στις συνδέσεις, ο Σπύρος ο Δαρσινός βρίσκεται στο σταθμό των ΚΤΕΛ και από εκεί φεύγουν τα λεωφορεία, αναχωρούν κατάμεστα.

Καλημέρα από την Αγνατία, Ξάνθη προς Δεϊά Καβάλας με 26. Και σήμερα πας στη Δεϊά Καβάλας. Ρε σε Γιώργο, καλημέρα. 26 βαθμούς, κανένα σύννεφο, αέρα και μέτρια κίνηση. Χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι φίλε. Είναι ωραία Παρασκευή για να πάρεις μια αδειούλα από τη σημαία, ρε παιδί μου. Κάτι.

Κατά την. Αν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων ή του τίτλου των ειδήσεων, είχαμε και μια κατάρριψη ενός drone στον εν αέριο χώρο της Λετωνίας από μαχητικό του ΝΑΤΟ. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ για να το καταρρύψει. Υπήρξε συναγερμό στα ξημερώματα στα σύνορα και της Λετωνίας και της Φινλανδίας. Δεν ξέρουμε προς το παρόν ποιο ήταν το αεροσκάφος. Τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να μεταδίδεται από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Οι υποψίες είναι συγκεκριμένες που πάντα δημιουργούνται όποτε υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες, ρωσικής κατασκευής τέτοιο ντρόν έπεσε στη Ρουμανία και κάποια άλλα αναχαιτίστηκαν. Επίσης είχαν απογειωθεί νατοϊκά αεροσκάφη για αυτόν τον σκοπό. Αλήθεια είναι ότι και άλλα σημεία του πλανήτη αυτό το διάστημα αρχίζουν λίγο με τη Ρωσία ανεβαίνουν στο κόκκινο. Για παράδειγμα, έβλεπα χθες την Ιαπωνία, η οποία αντέδρασε σφόδρα, γιατί πήγε ο κύριος Πούτιν για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε εδώ και κάτι πολλά έτη, πάρα πολλά, ξέρω, καμιά εικοσαετία πόσο είναι στην ηγεσία της χώρας, πήγε στις Κουρίλες νήσους. Οι Κουρίλες νήσοι είναι κάποια νησιά τα οποία είναι αμφισβητούμενα μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Η Ρωσία θεωρεί ότι είναι δικά της, η Ιαπωνία θεωρεί επίσης ότι είναι δικά της. Και επειδή πήγε για πρώτη φορά εκεί και επισκέφτηκε ένα πλοίο, ανέβηκε σε ένα πλοίο καταδρομικό, ρώσικο, έβγαλε ανακοίνωση ιδρυμήτατη η Ιαπωνία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορες εντασούλες στο τελευταίο διάστημα με την Ρωσία, πέραν του πολέμου που συνεχίζεται για έκτο χρόνο στην Ουκρανία. Ναι.

Επανέρχομαι στο θέμα του, του περσικού κόλπου. Επειδή οι Ιρανοί λένε δεν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέχρι να λήξει ο αποκλεισμός, ο αμερικανικός αποκλεισμός, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Οι Αμερικανοί από την άλλη λένε ότι εντάξει, απρόσκοπτα γίνεται η κίνηση από τα στενά του Ορμούς και εκεί είμαστε απίκο για να κάνουμε κάτι. Οι αγορές αυτά δεν τα καταλαβαίνουν και πάρα πολύ. Και υπάρχει μία έτσι ψιλοαγωνία και ψιλοαναστάτωση. Έχουμε μικρή άνοδο πάλι στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Τώρα, τα συμβόλαια.

μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 9 cents, 0,1%. Δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι ενδεικτική της στάσης που επικρατεί στις αγορές για το ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, τα χρηματιστήρια και η αγορά των πετρελοειδών πόνταρε στο ότι θα βρεθεί κάποιο είδους συμφωνία. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις που σας μετέφερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αυτό το ποντάρισμα άλλαξε και φαίνεται τώρα επικρατούν περισσότερο δυσίωνες προβλέψεις, γι' αυτό και υπάρχει μια μικρή, ελαφρά, πολύ ελαφρά ανωδική πορεία, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτής της τάσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTA που μπήκε και αυτό στη ζωή μας και αφορά στο πετρέλαιο που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύθηκαν κατά 4 cents, παρακαλώ. Ούτε αυτό είναι τίποτα φοβερό, αλλά... Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, επειδή είμαι σε θέματα ενέργειας και το θυμήθηκα, επιβεβαιώθηκε αυτό που σας έλεγα χθες, απλά δεν είχα τα στοιχεία. Την Πέμπτη, λόγω της απόδοσης των αιωλικών πάρκων, των ανεμογεννητριών δηλαδή, έτσι, τα αιωλικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είχαμε ισχυρούς ανέμους, είχαμε την Πέμπτη το φτηνότερο ρεύμα σε επίπεδο Ευρώπης. Εμείς είχαμε γύρω στα 95 κιλοβατόρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν από 130 έως και 160. Εμείς είχαμε 95 λόγω των ανεμογεννητριών. Ως στοιχείο το αναφέρω.

her. Τώρα, σας έλεγα χθες, σαν σήμερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι χθες έκλειναν 22 χρόνια από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ήταν μια μέρα που την θυμήθηκε και η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ανήρτησε μια φωτογραφία λέγοντας ότι ήταν μια αξέχαστη ημέρα κατά την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην κοιτίδα τους. Έτσι το περιέγραφε η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή. Αλλά ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο άνθρωπος που ήταν πίσω από όλη αυτή την διοργάνωση, από την διοργάνωση της τελετής έναρξης, έτσι, όχι των Ολυμπιακών Αγώνων, της τελετής έναρξης, χθες έδωσε στην δημοσιότητα δύο νέα βίντεο. Είναι βίντεο που είναι μονταρισμένα, με καινούριο μοντάζ, και είναι σε υψηλή ανάλυση. Σας παρακαλώ, για να το θυμηθείτε όπως το έκανα εγώ και ενθουσιάστηκα, να αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημήτρη Παπαϊωάννου τα δύο βίντεο που ανέβασε χθες για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας πριν από 22 χρόνια. Είναι υπέροχα, μαγευτικά.

Επειδή σας έλεγα πριν για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τσιμπάνε λίγο, πολύ λίγο, απειροελάχιστα, αλλά τσιμπάνε, βλέπω μια είδηση που είναι σχετική και θέλω να σας την πω. Η άνοδος αυτή των τιμών των καυσίμων έγινε ακριβώς την ημέρα που ο κύριος J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι στόχος υπαριθμών 1 είναι να μείνουν φθηνά το πετρέλαιο και η βενζίνη. Δεν, αυτός ο κύριος στη συνέντευξη του δεν είπε καθόλου, δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε και δεν απάντησε, αλλά δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κοινή επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι τιμές ήταν χαμηλά, ήταν ίσως και σε ιστορικά χαμηλά, κοντά στα 57 δολάρια το βαρέλι, αν θυμάμαι καλά. Απλά να το υπενθυμίσουμε, χάνει της ιστορίας. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι έκανε αυτή τη δήλωση, και με το που έκανε αυτή τη δήλωση ότι στόχος μας είναι να μείνουν φτηνές οι τιμές των καυσίμων, τσιμπήσαν τα καύσιμα. Καλό.

Και μια τελευταία είδηση, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, μιας και η ώρα είναι 8 παρά 4 λεπτά παρά 3 πάει. Θυμάστε που χθες συζητούσαμε με έναν περιβαλλοντολόγο ότι ένας από τους λόγους που η Ευρώπη τραβάει ό,τι τραβάει, τις περισσότερες αλλαγές στο κλίμα πρώτα εμφανίζονται στην Ευρώπη και μετά επεκτείνονται και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι το χωνευτήρι αυτών των αλλαγών που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, ή το πειραματόζω όλου του υπόλοιπου κόσμου η Ευρώπη. Και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους είναι το ότι λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική ή ότι έχουμε μικρότερη χιονοκάλυψη. Έτσι δεν υπάρχει αντανάκλαση των ακτίνων του ήλιου προς τα πάνω και εγκλωβίζεται η θερμοκρασία στην οικία και κοντά στην επιφάνεια της γης αλλά και στη θάλασσα. Διαβάζω τώρα ότι στη Γρυλανδία ένα νησί από πάγο στο μέγεθος του Μανχάταν αποκολλήθηκε από παγετώνα λόγω ακριβώς αυτής της θέρμανσης. Και έρχονται και άλλα δύο, είναι στα σκαριά, για να σπάσουν και να αποκολληθούν από το συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο παγετώνα. Είναι τα σημεία των καιρών. Και είναι, όπως λέγαμε πριν με τη Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ, άλλο ένα καμπανάκι, άλλο ένα πράγμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και κάπως έτσι, νομίζω ότι σας έχω πει το μεγαλύτερο μέρος της ειδησιογραφίας, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τελευταίας για αυτή την εβδομάδα, παραμονή 15 Αυγούστου. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογων ανθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σε διάφορα μέτωπα και με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Αυτή την περίοδο οι εργασίες εκτελούνται από την ευθεία Ασπρόχωμα Μεσίνης σε πολλά σημεία μέχρι και πριν την Πύλο, όπου κατασκευάζονται τρεις συνολικά μεγάλες γέφυρες. Στόχος είναι και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το σημαντικό αυτό έργο για τη Μεσσηνία να έχει ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2028. Μία θαλαμυγός σημαίας Γερμανίας βυθίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαπιέντζας, καθώς παρουσιάστηκε για άγνωστους λόγους εισρωή υδάτων. Ο 69χρονος Γερμανός κυβερνήτης απομακρύνθηκε εγκαίρως από το πλοίο με το βοηθητικό σκάφος του και βγήκε στα παράλια της Φινικούντας. Στελέχη του Λιμεναρχείου της Πύλου που διενήργησαν προανάκριση για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη του 69χρονου για πρόκληση ναυαγίου, ενώ να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Στο μεταξύ, στη διάσωση ενός άνδρα που βρισκόταν πάνω σε αναποδογυρισμένο ταχύπλο στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμανιού της Καλαμάτας και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καλαμάτας. Με λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος η μεγάλη θεομητορική γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι οι ιστορικές ιερές μονές Βουλκάνου και Δημιώβης. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Κημητριακό Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα. Στην Ιερά Μονή Δημιώβη στις 7.30 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος. Ανήμερα της γιορτής, αύριο Σάββατο, οι Μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα προεξάρχουν του Πανηγυρικού Εορτασμού στην Μονή Βουλκάνου. Στην Ιερά Μονή Δημιώβης θα τελέσει την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ο πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Πατέρας Φίλιππος Χαμαριάς. Επίσης, αύριο το απόγευμα στις 7.30 θα τελεστεί εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Λέικα της Καλαμάτας και θα ακολουθήσει λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας. Τώρα για τον εορτασμό στη Μονή Βουλκάνου και τη διευκόλυνση των πιστών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις 6 το απόγευμα έως και τις 12 το μεσημέρι αύριο. Το συγκεκριμένο διάστημα η άνοδος των οχημάτων προς τη Μονή Βουλκάνου θα επιτρέπεται μόνο από τις διαδρομές Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη, Ιερά Μονή Βουλκάνου, Λάμπαινα Κακοπέτρη Βουλκάνο και με λιγαλά Νεοχώρη Αρχαία Μεσίνη Βουλκάνου. Η κάθοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται μόνο προς τη γέφυρα της Βαλίρας. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος προγραμματισμού των ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του Γενικού Νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω του κεντρικού συστήματος με χρήση της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 σε 24 ώρες βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω της εφαρμογής My Health App ή μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Εξαιρούνται ο οικογενειακός προγραμματισμός για τεστ ΠΑΠ, το ιατρείο πόνου, το διαβατηλογικό ιατρείο και το ογκολογικό ιατρείο για τα οποία τα ραντεβού θα συνεχίζουν να προγραμματίζονται τηλεφωνικά. προχωρά στη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας. Ο Δήμος Μεσίνης, έργα που τελικά κατάφερε να εντάξει με δεύτερη αξιολόγηση στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το έργο ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δροσιά Νερόμυλος προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς και για το έργο ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην τοπική κοινότητα Ανδρούσας και εντός του αναδασμού τοπικής κοινότητας Λάμπαινας προϋπολογισμού περίπου 260.000 ευρώ. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ με τίτλο Messin Encounters 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα θα λάβει χώρα στη Μεσίνη και την Αρχαία Μεσίνη από την Δευτέρα 17 έως και τις 28 Αυγούστου. Η Μεσίνη και η Αρχαία Μεσίνη γίνονται τόποι συνάντησης ανθρώπων, ιδιών, τέχνης, ιστορία και πολιτισμού μέσα από ένα φεστιβάλ που επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά. Κυρίως διοργανωτής και συντονιστικός φορέας είναι το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης Εθελοντισμός για Όλους, με τη διοργάνωση να στηρίζεται στη συνεργασία φορέων της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας. Θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς και ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ σήμερα στην περιοχή μας. Θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς και μικρή περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων μέχρι νωρίς το μεσημέρι αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο γιορτή του 15 Αυγουστού. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους μέτριους και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή μέχρι τους 36 βαθμούς προβλέπει ΕΜΗ και για την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Πήγα νερό στην Παναγιά και ζήτησα γονατιστός να μην ξαναχαθούμε. Και τάμα τα τραγούδια μου ακούμπησα στα πόδια της, μην ξαναχωριστούμε.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 αέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρας υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία να χώρουν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάσα Ραγατζή. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ. Από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα, λίγο μετά τις 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.
1: Μαζί σας εδώ στην τροφιά ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίσει τη ρύθμιση του ήχου. Εδώ, παραμονή 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, Βαγγέλη, όσο είναι γνωστό.
0: Η μεγάλη θεομητορική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Ναι. Είναι και η κορύφωση της τουριστικής παράλληλα σεζόν, τα μέσα του Αυγούστου. Πλέον ο κόσμος έχει φύγει από το κλινό ναστι, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, βρίσκεται σε τουριστικές περιοχές και είμαστε μία από αυτές τις περιοχές που τις τελευταίες μέρες
0: ναι,
1: έχει
0: κίνηση.
1: Πάρα πολύ κίνηση και γι' αυτό
0: μπορεί χρειάζεται... να άργησε λίγο.
1: Ναι,
0: μέσα στον Αύγουστο είχαμε αυξημένη κίνηση εδώ στη Μεσσηνία.
1: Εγώ μου έκανε φοβερή εντύπωση, Βαγγέλη, ότι εχθές έκανα μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο και μου θύμιζε καθαρά. Ξέρεις που έχει πολύ κόσμο το χειμώνα, που δεν υπάρχει παραλία. Τέτοιο κόσμο έχει στο ιστορικό κέντρο. Δεν έπεφτε καρφίτσα πραγματικά στα μαγαζί και στην πλατεία. Αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 10. Που σημαίνει ότι έχει αρκετό κόσμο, γιατί ταυτόχρονα και η παραλία φυσικά
0: έχει κρατάει. Και η παραλία, κόσμο, έτσι.
1: Η παραλία έχει, έχει αρκετό κόσμο. Η Καλαμάτα έχουν αρκετό κόσμο τα χωριά, που είναι πλέον η μοναδική περίοδος που έχουν νομίζω κόσμο. Με πολλά έτσι και τα πανηγύρια, πολλά και οι γιορτές, πολλά τα φεστιβάλ, πολλά όσα γίνονται στην επαρχία, γενικότερα και του νομού. Αυτό, να προσέχουμε να είμαστε με ασφάλεια. Προσέχουμε σήμερα ιδιαίτερα και για τις πυρκαγιές. Έτσι και σήμερα βρίσκεται η μισή χώρα σε πορτοκαλί. Εδώ η περιοχή μας σε κίτρινο και κάποιες περιοχές στην Πελοπόννησο και στην Αττική, δηλαδή Αργολίδα, Κορινθία, Αττική, βρίσκονται στο κόκκινο και σήμερα με πολύ ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη προσοχή, γιατί είδαμε και χθες, Βαγγέλη, όλες αυτές τις εικόνες στην περιοχή της Χαλκιδικής, το τι συνέβη. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, το λέμε και το λέμε κατά κανόνα κάθε καλοκαίρι. Όταν όμως βλέπουμε κάποια επίσημα στοιχεία που αναφέρουν ότι το 70 με 75% των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα οφείλονται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο ρευματοδότησης.
1: Το λέγαμε από πολύ παλιά.
0: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Πολύ παλιά.
0: Γιατί εμείς μπορεί να προσέχουμε, μπορεί να έχουμε το νου μας.
1: Έχει ακουστεί ο εθνικός συμπληστής η ατάκα αυτή. Και να σου θυμίσω μια φωτιά στο Διαβολίτσι.
0: Όταν σημαίνει αυτή η κατάσταση.
1: Οι πέρυσι τέτοιες μέρες τρέχαμε, θυμάμαι, στο Πετράλωνα, εκεί στην αρχαία Μεσίνια, πάνω που ήταν, οι άνθρωποι είχαν πάρει μια εβδομάδα τηλέφωνο που σπινθύριζε, ήταν, έκανε βεγγαλικά.
0: Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε για προσοχή, για.
1: Εντάξει, χρειάζεται σίγουρα
0: αμέλεια,
1: και η δικιά μας προσοχή, γιατί
0: πρόθεση...
1: έχουμε δει και από δικές μας αμέλειες και από ανθρώπων που είναι πραγματικά
0: όταν
1: αμέλεια, ηλικιωμένους.
0: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εκδήλωσης πυρκαγιών και εξάπλωσης κατά συνέπεια πυρκαγιών στον κρατικό παράγοντα είναι ένα
1: ζήτημα.
0: Στο
1: μεγάλο ιδιώτη που είναι, γιατί ήταν ιδιωτική εταιρεία τελευταία, η μεγάλη στο Πορτογερμενό, ενώ ήταν που έχει να κάνει με φολτό, όχι με αναμογεννήτριες ήταν το συγκεκριμένο.
0: Με ολικά πάρκα.
1: Ναι, μέχρι τότε λέγαμε ότι βάζουν φωτιές για τα ολικά πάρκα, τώρα βάλαν φωτιές και τα ολικά πάρκα τα ίδια. Κάψανε εκεί την περιοχή, από εκεί προκλήθηκε, άλλωστε έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης αυτή η υπόθεση. Τέλος πάντων, είναι μπροστά το καλοκαίρι, όσο συνεχίζεται και μια παρατεταμένη ξηρασία το τελευταίο χρόνο. Ενώ είχαμε βροχές στις αρχές του καλοκαιριού, τώρα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν έχει βρέξει, έτσι, να υπάρχει μια βροχή ενώ ικανή. Και είναι κάποιες συνθήκες που ευνοούν όταν υπάρχουν και άνεμοι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και τη σημερινή ημέρα και πολύ μεγάλη προσοχή φυσικά στους δρόμους. Παιδιά, είπαμε, η κίνηση είναι μεγάλη. Ο κόσμος που δεν ξέρει έτσι, και τους δρόμους και εδώ τις πόλεις που έχουν δυσκολέψει, η αλήθεια είναι, και το εθνικό δίκτυο δεν είναι ακόμα το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι. Οπότε λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από όσοι γνωρίζετε, δεν πειράζει. Να σπάτε 5 λεπτά αργότερα όπου είναι να πάτε. Αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και όπου πάτε αυτές τις ημέρες. Πάντως πολλά τα πανηγύρια, πολλές οι Παναγίες, πολλές παραμονή έτσι και ανήμερα που γιορτάζουν. Και φυσικά την τιμητική τους, νομίζω, αυτές τις ημέρες έχουν τα δύο μοναστήρια.
0: Και οι δύο ιστορικές μονές, η Μονή Βουλκάνου και η Μονή Δημιώβης.
1: Εκεί από σήμερα ουσιαστικά κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, θα βρεθεί πολλοί κόσμος. Είναι ήθιστε ο κόσμος να σπέβδει σε μοναστήρια της Παναγίας. Υπάρχουν και πάρα πολλά εκτός από αυτά.
0: Πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ας πούμε είναι ο Ιερός Ναός στα Λέικα.
1: Ναι.
0: Που γίνεται και η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Σωστά, ναι.
0: Το συγκεκριμένο έθιμο.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές έτσι, πολλοί ναοί που είναι αφιερωμένοι στην Παναγία. Να ευχηθούμε προκαταβολικά, επειδή εμείς αύριο δεν θα είμαστε εδώ, στη μισή Ελλάδα χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, εδώ η περιοχή μας, η Καλαματιανή, η Αμιγός Καλαματιανή, έχουν και τις Παπαντήσεις, έχουν πολλές γιορτές. Ωστόσο, οι περισσότεροι Μαρίες, Παναγιώτιδες, όλα τα υποκριστικά αυτών, γιορτάζουν αύριο, η μισή Ελλάδα κυριολεκτικά γιορτάζει αύριο και γιορτάζει, θέλω να σου πω για άλλο λόγο, η δικιά μας Γεωργία Οικονομόπουλου που κλείνει τα 30 αύριο.
0: Έχει γενέθλια. Έτσι.
1: Έτσι. Αυτό. Ναι, αυτό να τη ευχηθούμε λοιπόν.
0: Εντάξει,
1: δεν χρειάζεται.
0: Αυτό είναι. Και πάει στα 29.
1: Αυτό. Κατεβαίνει ακόμα ένα χρόνο. Να τη ευχηθούμε να τα χιλιάσει, να είναι πάντα γερή, να μας προσέχει εδώ στον ήχο. Σήμερα λοιπόν είπαμε είναι παραμονή της Παναγίας. Θες να δούμε κάποια ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο μια τέτοια μέρα. Χίλια, όσο μπορέσω έτσι, γιατί ξέχασα τα γυαλιά μου θέλω να σου πω. 1846 με τη βοήθεια του Βαγγέλη ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύτιμη. Λοιπόν, ο Αμερικάνος συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας.
0: Ένας πρώτος εναρχικός, θα λέγαμε, από τη Μασαχουσέτη, έχει γράψει πονήματα σχετικά με την ανυπακοή στο κράτος όταν αυτό δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντα του πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, ήταν ένας χαρακτηρισμένος αναρχικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν ακριβώς αναρχικός. Δεν ζητούσε την κατάργηση του κράτους και ένα νέο μοντέλο. Ζητούσε τη βελτίωση του κράτους. Και, και αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι. Το 1867 τώρα σαν σήμερα υπογράφεται στο Φέσλαου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών δαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974, η δεύτερη πράξη του δράματος της Εθνικής Προδοσίας στην Μεγαλόνισο, εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος σατήρας με την πρόθεση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρωνευτικών συνομιλιών της Γενέβης, ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
0: Μετά από 6 χρόνια επανέρχεται βέβαια από την κυβέρνηση Ράλι. Ένα χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η επάνωδος της Ελλάδας στη στρατιωτική συμμαχία γίνεται λίγες μέρες πριν την επίσημη ένταξη στην ΕΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό προαπαιτούμενο, αλλά κάτι μπορεί να σημαίνει. Ναι.
1: Ναι. Τώρα, το 1980 παραμονή, έτσι, 15 Αυγούστου, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Αργότερα θα γίνει,
0: θα γίνει και πρόεδρος της χώρας.
1: 1996, νέα ένταση στην Κύπρο. Τα θυμόμαστε νομίζω πολύ ζωντανά με τους Τουρκοκύπριους να δολοφονούν εμψυχρό τον 26χρονο Σολωμός Σολωμού. Ήταν αυτή, το είδαμε σε ζωντανή μετάδοση αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά βίντεο που κατέβηκε, ανέβηκε στο θύλακα της Δερίνιας για να κατεβάσει την σημαία του ψευδοκράτους. Και δέχτηκε πυροβολισμού σε ψυχρό.
0: Είχε δολοφονηθεί και ο Τάσου Ισαάκ.
1: Λίγε με πρώτα του Ξάλ. Ήταν αμέσω μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, νομίζω, αυτή η δεύτερη διαδήλωση. Ο Τάσου Ισαάκ είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από γκρίζου λύκου.
0: Μαύρο καλοκαίρι.
1: Ναι. Την ώρα λοιπόν προσπαθούσε να κατεβάσει την σημαία του ψευδοκράτου στην περιοχή τη Δερίνια.
0: Δολοφονήθηκε εν ψυχρό.
1: Εν ψυχρό, ναι, ναι, ναι. Έχουν βγει εντάλματα στη λήψη του συγκεκριμένου. Ήταν υπουργό του ψευδοκράτου. Υπάρχει σε βίντεο που καταγράφεται ο συγκεκριμένο που πυροβολούσε. 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό της ατυχίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 121 επιβαίνοντες. Νομίζω το θυμόμαστε και σε ζωντανή μετάδοση, γιατί παρακολουθούσαν την πορεία όταν ήταν ανεξέλεγκτο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν με το ζήτημα με τον θάλαμο από συμπίεση, αν δεν κάνω λάθος, που είχε δημιουργηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κατάλαβαν τίποτα.
0: Το είχε διαπιστώσει αυτό ο πιλότος του στρατιωτικού αεροσκάφους που το σνόδευε.
1: Ναι, το, γιατί σηκώθηκαν, γιατί δεν είχε επικοινωνία, σηκώθηκαν. Γιατί υπήρχε. Αν δεν κατέπεσε αυτό, κατά τύχη έπεσε στο γραμματικό. Έτσι. Αν έπεφτε, μπορεί να χρειαζόταν να το καταρρύψουν κάπου, αν δεν είχε κάποια τέτοια πορεία. Ήταν μια εφιαλτικό γενικότερα από όλες τις απόψεις. Μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες που έχουν συμβεί στη χώρα μας και νομίζω το θυμόμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. 1906, σαν σήμερα, Βαγγέλη, ο Γιώργος, γεννήθηκε ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας.
0: Εξαιρετικός, από τη 9 του 30 και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Θεοτοκάς καθαιρέθηκε από την κυβέρνηση Τσαλδάρη.
1: Μάλιστα. 1908, γεννήθηκε σαν σήμερα ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ο Μάνος Κατράκης.
0: Μάνος Κατράκης.
1: Και 1941 γεννήθηκε ο David Crosby, ο Αμερικάνος ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο Crosby, Stills and Nash.
0: Έτσι, σπουδαία προσωπικότητα, τον χάσαμε πριν λίγα χρόνια.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Bertolt Brecht, ο σπουδαίος γερμανός δραματουργός. Πολύ σπουδαία έργα, ο Πέρα της Πεντάρας, ο Κύκλος με την Κυμωλία, Μάνα Κουράγιο, η ζωή του Γαλιλαίου, μερικά μόνο από τα σπουδαία.
0: Από τους σημαντικότερους δραματουργούς του 20ου αιώνα.
1: 1992 φεύγει μια εμβληματική μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Φέρμας. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζανδρέου, Έλληνας ηθοποιός, ο Μάγκας.
0: Εξαιρετικός καρατερίστας.
1: Ναι.
0: Ηθοποιός δεύτερου ρόλου.
1: Ήταν ο γνωστός Μάγκας.
0: Ουσιαστική όμως παρουσίαση, όποιες ταινίες συμμετείχε.
1: Ναι. Και το 1988, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή, ο Έντζο Φεράρι, ο Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκίνητο βιομηχανίας και μυθική μορφή στο χώρο της αυτοκίνησης γενικότερα. Αυτά είναι τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Εμείς να επενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr, για όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε μέρος του πλανήτη, πολύ εύκολα μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε, και να πούμε ότι μπορείτε επίσης να μας επικοινωνήσετε μαζί μας 2721-095-300 και 2721-095-301 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού. Επίσης το ertkalamatas@ert.gr είναι το email που και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και φυσικά μας βρίσκετε πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο ή ακόμα και στα προσωπικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι εσείς επιθυμείτε.
0: Η ώρα πλησιάζει 9:30, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι, να ξεκινήσουμε και μουσικά την αναφορά μας στα γεγονότα και στις ειδήσεις της σημερινής ημέρας, πριν περάσουμε αναλυτικά στα θέματά μας σε πολύ λίγο.

0: 9 και 27 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα τη ΕΡΤ Καλαμάτα. Είναι το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας. Είπαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη τον Ποτέα ότι έχει κορυφωθεί. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, βέβαια. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Θα μας δώσει μια εικόνα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, ο Νίκος Μαλαπέτσας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μαλαπέτσα, χρόνια πολλά προκαταβολικά για τις μέρες.
1: Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, χρόνια πολλά.
0: Πώς, νομίζω βρισκόμαστε στην κορύφωση. Χθες εγώ έλεγα χαρακτηριστικά ότι όχι μόνο η παραλία αλλά και το ιστορικό κέντρο ακόμα δεν έπεφτε καρφίτσια. Είναι κάτι που το βιώνετε κι εσείς, τουλάχιστον αυτές τις μέρες έστω.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι η πόλη μας έχει γεμίσει κόσμο. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες. Είναι γεμάτη, όπως είπατε και εσείς, από άκρη σε άκρη. Δηλαδή και το νότιο μέτωπο, το παραλιακό, είναι από το πρωί με κόσμο για μπάνιο. Και το βράδυ και στο ιστορικό κέντρο και στο...
0: παραλιακό κομμάτι.
1: Και στη Μαρίνα, όλα τα κέντρα εστίασης που λέμε εμείς είναι γεμάτα.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει μια αίσθηση τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε εσείς έχετε καλύτερη εικόνα, ότι το καλό, το πολύ δυναμικό κομμάτι της Καλαμάτας είναι αυτή η εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή η εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο, ίσως και η επόμενη. Ισχύει κάτι, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Ναι, νομίζω ότι από τις 13-14, δηλαδή από χθες που ξεκινήσαμε, που λέει, και μέχρι και την επόμενη Κυριακή, νομίζω ότι θα είναι το πικ και μετά ακολουθεί πάλι μια εβδομάδα η οποία έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή είναι το καλό κομμάτι του κόσμου δηλαδή και της προσέλευσης είναι τώρα.
0: Ναι. Τώρα περίεργο το πόσο χαρακτηρίζαμε το καλοκαίρι μέχρι στιγμής κύριε Μαλαβέτσα γενικότερα, γιατί τώρα okay, είμαστε σε 100% πληρώτες από το γνωρίζουμε και στα ξενοδοχεία, είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, πόσο το χαρακτηρίζαμε γενικότερα?
1: Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Πρέπει να πω ότι ξεκινήσαμε δύσκολα. Έναν Ιούνιο ο οποίος δεν είχε την απαιτούμενη κίνηση την οποία περιμέναμε. Έναν Ιούλιο που ο μισός ήταν προβληματικός, ο άλλος μισός ήταν αρκετά καλός.
0: Ήταν και ο καιρός προβληματικός τον πρώτο μισό του Ιουλίου.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Είναι και ο καιρός. Πάντα παίζει ρόλο.
0: Ειδικά για τα καταστήματα, τα εποχιακά, εσάς της παραλίας είναι πολύ καθοριστικός πάντα.
1: Για όλους, η διάθεση, ο καιρός φτιάχνει τη διάθεση. Κάποιος που θέλει να φύγει, άμα βρέχει το Σαββατοκύριακο, δεν ξεκινάει να πάρει το αυτοκίνητο για να πάει εκδρομή. Άρα χαλάει τη διάθεση. Αλλά ο Αύγουστος νομίζω ότι μας αποζημιώνει όλους. Είναι ίσως από τους καλύτερους Αύγουστους που έχουμε κάνει. Τουλάχιστον τα σημάδια δείχνουν ότι αν συνεχίσει έτσι μέχρι τέλος του μήνα θα είναι ο καλύτερος Αύγουστος αντικειμενικά. Βλέπουμε ένα συγκεντρωτισμό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Ότι βλέπουμε ότι τα έσοδα επικεντρώνονται μέσα σε 20 με 30 μέρες. Όλη η δουλειά πέφτει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και εμείς δουλεύουμε 3-4 μήνες όσες είναι εποχιακές επιχειρήσεις, αλλά στην ουσία το κέρδος μας είναι μέσα στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ένα ζητούμενο χρόνια, το συζητάτε κι εσείς με όλους φορείς, είναι αυτό που λέμε πάντα η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, δηλαδή να κερδίσουμε κάποιες μέρες. Και από το Σεπτέμβριο έχει καταφέρει νομίζω η Καλαμάτα να έχει και κάποια καλά τριήμερα, Σαββατοκύριακα, όσο κρατάει και ο καιρός. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
1: Ναι, τώρα η έκφραση, η επιμήκυση της τουριστικής σεζόν είναι μεγάλη και θέλει αρκετή ανάλυση.
0: Σωστό αυτό.
1: Γιατί ο καθένας την μεταφράζει όπως θέλει. Εγώ θα πω ότι η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να έχει δυνατά τριήμερα αρκετά μέσα στο χειμώνα, το οποίο δεν το έχουν άλλες περιοχές. Και μπορώ να αναφέρω πολλά τριήμερα, δηλαδή βλέπουμε ότι την 28 Οκτωβρίου είναι γεμάτη, βλέπουμε τα Χριστούγεννα να έχει αρκετό κόσμο που δεν είμαστε χειμερινός προορισμός. Έχει κόσμο τις Απόκριες, έχει κόσμο το Πάσχα, έχει κόσμο δηλαδή αν βάλουμε όλους τους μήνες τους χειμερινούς, πάντα θα υπάρχει ένα ή δύο Σαββατοκύριακα τα οποία η πόλη γεμίζει. Είτε γιατί υπάρχουν γεγονότα όπως αυτά που ανέφερα, είτε υπάρχει τεχνητά γεγονότα όπως είναι κάποιο συνέδριο. Ναι. Ή κάποια συνέδρια ή κάποιες εκδηλώσεις μεγάλες κτλ. Όπου φέρνουν κόσμο στην πόλη μας. Το ζήτημα είναι να υπάρχει διάχυση την τουριστική σεζόν σε όλο το πλάτος και το μήκος της σεζόν. Δηλαδή αυτό που είπα, αν ο Ιούνιος, ας το πούμε, δεν ήταν, αν μοιράσω τώρα το σύνολο του τζίρου μας, θα σας πω ότι το 70% 65% γίνεται μέσα στον Αύγουστο και πάμε να κάνουμε ένα 35% Ιούνιο και Ιούλιο. Αυτό είναι άσχημο για τις επιχειρήσεις και μας δημιουργεί και προβλήματα στη βιωσιμότητά μας. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να είναι πιο ομαλό, να έχει ένα 30% Ιούνιος, ένα 40%, ένα 30% τέλος πάντων ο Ιούλιος και ένα 50-60% να έχει ο Αύγουστος. Πρέπει να γίνει μια διάχυση καλύτερη, ώστε να βγαίνουν πιο εύκολα τα έσοδα και να είναι πιο διαχειρίσιμα.
0: Ο Αύγουστος είναι ένας καλός μήνας πάντα, το επιβεβαιώνετε κι εσείς και σε αυτό που αναφέρετε, και πάντα έχει να κάνει και κυρίως και με τον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, τους Έλληνες που γνωρίζουν την Καλαμάτα, είναι τακτικοί επισκέπτες, είτε έχουν σχέση είτε δεν έχουν καμία. Έχουμε τους ομογενείς που έχουν σχέση, που επιλέγουν αυτές τις ημέρες να βρίσκονται εδώ στην πατρίδα τους, οι οποίοι έρχονται ανά 2-3 χρόνια, τουλάχιστον ανατακτά χρονικά διαστήματα, επισκέφτονται τον τόπο καταγωγής τους. Παρακολουθούμε, κύριε Μαλαπέτσα, τις τελευταίους μήνες, πιο σωστά, κάποια σημαντικά ρεκόρ που καταγράφονται στο αεροδρόμιο, που έχει να κάνει και με ξένους επισκέπτες. Είναι κάτι που αρχίζετε να το βλέπετε εσείς στα καταστήματα, ναι, δηλαδή, ή έχουμε μείνει στον εσωτερικό τουρισμό?
1: Όχι. Θα πω ότι ο εσωτερικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την πόλη μας, γιατί.
0: Και οι άνθρωποι που κάνουν κατανάλωση.
1: Είναι η σταθερά μας, που λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους θέλουμε και τους έχουμε ανάγκη και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Αλλά βλέπουμε πραγματικά, όχι μόνο φέτος, νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια, βλέπουμε συστηματικά η Καλαμάτα να προσελκύει ξένο κόσμο. Εννοείται ότι έχουμε πολλούς επισκέπτες από την Βόρεια Ευρώπη, πάρα πολλούς Άγγλους, πάρα πολλούς Σουηδούς, Νορβηγούς από την βόρεια πλευρά της Ευρώπης, κεντρική Ευρώπη, Ολλανδούς, Ισραηλινούς, τα τελευταία χρόνια έντονα το στοιχείο το Ισραηλινό στην πόλη μας. Αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει ότι η πόλη μας αρχίζει και έχει αναγνωρισμότητα πλέον και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό που έβγαλε η τελευταία μελέτη, θέλω να πω ότι η Καλαμάτα είναι μια πόλη για να ζεις και όχι μόνο για να την επισκεφτείς. Είναι σημαντικό το θέμα.
0: Έβγαλε...
1: Βλέπω ότι γίνονται και αγοροπολισίες.
0: Μας ενδιαφέρει σιγά σιγά, γιατί πιάζουμε και το ηλικιακό, ότι είναι και για συνταξιούχους. Οπότε σε λίγο θα αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε, κύριε Μαλαπέτσα, και εμείς αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, για να επανέλθουμε, υπάρχει, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα, η προοπτική του αεροδρομίου πλέον, που έχει μπει στις ράγες, μπορεί να καθυστέρησε αρκετά, αλλά πλέον έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Το φθινόπωρο παίρνει τα κλειδιά και η κοινοπραξία που τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αναπτύξει το αεροδρόμιο. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την πόλη της Καλαμάτας, θεωρείτε? Σε συνδυασμό,
1: ναι,
0: να προσθέσω, και επειδή υπάρχουν και δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες και στον τύπο, με το δρόμο το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη.
1: Είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία. Έχεις μια ακόμα πύλη εισόδου η οποία θα σου φέρνει κόσμο. Από εκεί και πέρα, οι επενδύσεις είναι αυτές που θα δείξουν αν μπορεί αυτή η πύλη να κρατήσει τον κόσμο στη Μεσσηνία ή να φύγει, να χρησιμοποιήσει μάλλον την Μεσσηνία ως πύλη και να διοχετευτεί σε υπόλοιπες διαδρομές εκτός Μεσσηνίας. Αυτό είναι δικό μας θέμα, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Αλλά είναι σημαντικό το ότι θα υπάρχει μια καινούρια πύλη εισόδου, αντάξια άλλων αεροδρομίων όπως είναι της Κρήτης και των υπόλοιπων νησιών της χώρας μας.
0: Ναι. Μια ερώτηση σχετικά με το προσωπικό. Ακούω από πολλούς συναδέλφους σας το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα πολλές φορές είναι το προσωπικό, η έβρεση προσωπικού. Παραμένει και αυτό το καλοκαίρι το συγκεκριμένο πρόβλημα?
1: Παραμένει, ναι. Η έβρεση προσωπικού είναι ένα δύσκολο κομμάτι πλέον στον κλάδο της εστίασης αλλά και του τουρισμού. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τα κομμάτια της εκπαίδευσης. Πρέπει να δούμε πώς η περιοχή μας μπορεί να διοχετεύσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρκετό κόσμο στο κομμάτι του τουρισμού, πώς να τους εκπαιδεύσουμε, πώς να τους μοιήσουμε, να καταλάβουν ότι θα υπάρχει δουλειά, άμεση απασχόληση αμέσως μετά το τέλος του σχολείου και να πιστέψουν σε αυτό που λέγεται φιλοξενία. Αυτό είναι δική μας ευθύνη, των μεγαλύτερων, και πρέπει να το βάλουμε, να το κάνουμε πράξη, γιατί όπως είπαμε έρχεται ο κόσμος, το αεροδρόμιο σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο. Άρα σημαίνει ότι θα διπλασιαστεί η κίνηση στην πόλη της Καλαμάτας.
0: Τώρα, αν σας ζήταγα να κάνετε μια σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι, πώς το χαρακτηρίζετε?
1: Εγώ θα το. Το περσινό καλοκαίρι ήταν ένα καλοκαίρι πιο ομαλό σε σχέση με το.
0: Φετινό, αυτό που
1: σημερινό.
0: Είπατε. Είναι διαφορετικό.
1: Με το φετινό. Είναι διαφορετικό.
0: Αν πείτε,
1: αλλά
0: το ταμείο θα... γίνεται στο τέλο, αν πείτε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Από την άλλη, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο στο τέλο. Εκτιμώ. Εκτίμηση ναι. κάνω. Ότι θα είναι καλύτερο από το περσινό και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι καλύτερο από το περσινό.
0: Ναι. Ήταν και ένα καλοκαίρι, ας μην ξεχνάμε, με τις διεθνείς εξελίξεις πάντα να παίζουν ρόλο και όσο είχε να κάνει κυρίως με τα καύσιμα, έτσι.
1: Ναι. ναι.
0: Πριν κλείσουμε, να πάμε και σε ένα άλλο τομέα, επειδή εσείς είστε και μέλος του ΕΒΕΣ που ετοιμάζει την πρόεδρος του ΕΒΕΣ. Συγγνώμη, όχι μέλος, έτσι.
1: Μέλος.
0: Πρόεδρος ο Γιώργος Καπερώνης. Συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα. Ναι. Ετοιμάζεται όμως μια σπουδαία εκδήλωση. Μάλιστα πριν λίγες μέρες, νομίζω ήταν ακριβώς τα 100 χρόνια που έκλεισε αυτός ο σπουδαίος, η ομοσπονδία αυτή. Πότε θα έχουμε περισσότερα να ξέρουμε από αυτού?
1: Ναι. Η ΟΕΒΕΣ είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Μετσινιές. Είναι η έκτη αρχαιότερη ομοσπονδία στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει. Δείχνει ότι η Μεσσηνία από τα παλαιότερα χρόνια, εδώ και 100 χρόνια πριν, έπαιζε σπουδαίο ρόλο στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και εμείς δεν το έχουμε αναδείξει. Ήμασταν πάρα πολύ σημαντικοί όλοι στο κομμάτι του επιχειρήν. Και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια. Όπως είπατε και εσείς, 8 Αυγούστου ήταν οι πρώτες εκλογές και η ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 17 Οκτωβρίου θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στο Μέγαρο Χορού, όπου θα τιμήσουμε όσες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να επιβιώσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ και 100 χρόνια, δηλαδή είναι εν ζωή πάνω από 3 γενιές. Θα βραβεύσουμε επιχειρήσεις που είναι στην επαρχία, στις μικρότερους δήμους, δηλαδή της Μεσίνης, της Μελιγαλά, της Πύλου, της Δυτικής Μάνης, που είναι το πόσημα για τις περιοχές, παραδοσιακά καφενεία, φούρνους, οι οποίες τις ξέρουμε με το όνομά τους που λέει. Και προσπαθούμε γενικά, θα προσπαθήσουμε μάλλον γενικά να αναδείξουμε αυτή πολύ μικρή επιχειρηματικότητα που έχει κρατήσει όρθιο το νομό, που έχει δώσει πάνω από το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ βασίζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις και δυστυχώς δεν είναι στην επικαιρότητα ποτέ, γιατί είναι όντως πολύ μικρές και δεν έχουν ισχυρό αποτύπωμα η καθεμία μόνη, αλλά όλες μαζί.
0: 17 Οκτωβρίου μου είπατε, άκουσα πριν.
1: 17 Οκτωβρίου ακριβώς θα είναι η μεγάλη γιορτή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα.
0: Σίγουρα θα έχουμε το χρόνο να πούμε πολύ περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Μαραπέτσα, να ευχηθώ καλή δύναμη για το υπόλοιπο, ειδικά αυτές τις μέρες νομίζω ότι έχετε ανάγκη, αλλά και για τις υπόλοιπες εβδομάδες ελπίζω να είναι αρκετές, να μην είναι μόνο δύο, να είναι ακόμα περισσότερες.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε έτσι βήμα και μιλάμε και να πω ότι έχετε εκπληκτική μουσική. Πραγματικά σας ακούμε και χαιρόμαστε κάθε πρωί να ακούμε τα ωραία τραγουδάκια.
0: Τα εύσημα στη Γεωργία την Οικονομοπούλου. Θα δώσουμε έτσι που βρίσκεται απέναντί μας ακριβώς και φροντίζουν και γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και τον απολογισμό, αλλά να τα πούμε και για τον ΕΒΕΣ και το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, γιατί και η δική τους συμβολή και ο επαγγελματισμός είναι καθοριστικός για όλα αυτά που συζητάμε για την τουριστική ανάπτυξη. Σωστά, είναι πάρα πολύ. Αν και στην πόλη μας έχουμε και άλλες γιορτές, αλλά είναι πάρα πολύ σε όλη τη χώρα που γιορτάζουν αύριο. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, Καταστημάτων και Αναψυχής Καλαμάτας, ο Νίκος Μαλαπέτσας, και συζητήσαμε για την τουριστική κίνηση που, όπως μας είπε και ο ίδιος, φαίνεται ότι ένας Αύγουστος είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, δεν ξέρω αν φτάνει, θα γίνει το ταμείο όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος που ελπίζουμε να αργήσει να ολοκληρωθεί.
2: Δώσ' με ένα φυλάκι να σε πάρω να πάμε. Στα μυστικά κρότητα.

0: Εντάξει, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, είναι καλοκαιρινό το κλίμα. Μας έδωσε και ο Νίκος ο Μαλαπέτσας μια εικόνα για την κίνηση, πώς έχει διαμορφωθεί στην εστίαση.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στον πρόλογο.
1: Νομίζω το βλέπεις και στους δρόμους.
0: Είναι κάτι που
1: ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Νομίζω θα παρκάρουν πάνω στα μπαλκόνια σε λίγο, στην Καλαμάτα.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Υπήρχε ζήτημα.
0: Τεράστιο.
1: Και εγώ επειδή το πατρικό μου είναι εκεί, Φαρών, ξέρεις, στα φανάρια που λέμε κοντά στους ταξιάρχες, το να παρκάρουν αυτοκίνητα στη δεξιά πλευρά της ανόδου της Φαρών, για να δώσω μια εικόνα πριν τα φανάρια εκεί κοντά, το να παρκάρουν αυτοκίνητα στη δεξιά πλευρά της ανόδου της Φαρών, για να δώσω μια εικόνα πριν τα φανάρια

0: δει πολλά Airbnb στο
1: όλοι,
0: κέντρο και ειδικά
1: νομίζω,
0: εκεί
1: παντού,
0: που,
1: νομίζω,
0: που λες δηλαδή.
1: Ναι, πλέον είναι
0: φαρών,
1: παντού.
0: Στους γύρω δρόμους
1: παντού είναι,
0: λοιπά,
1: στα πέριξη του κέντρου, νομίζω παντού πλέον. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Και γίνεται, πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Είπαμε, είναι το Πάσχα λεγόμενο του καλοκαιριού, επίκεντρο, να επαναλάβουμε, είναι οι ιστορικές μονές του Βουλκάνου και της Λιμνιώβης, έτσι, από σήμερα εσπερινός, αύριο πανηγυρική θεία λειτουργία, τα Λέικα εδώ πιο κοντά, να πω ότι σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστο, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσόστομος, θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στο νεκροταφείο εδώ στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου, επίσης αφιερωμένο στη Θεοτόκο στην Καλαμάτα, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος θα χωροστατήσει στην Δίμνιωβα και αύριο θα είναι στο Βουλκάνο. Ο πρωτοσύγκελος τώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο Αρχιμανδρίτης ο Φίλιππος Χαμαριάς, θα προσθεί στο πανηγυρικό εσπερινό στο Βουλκάνο και αύριο θα είναι στη Δίμνιωβα. Είπαμε, είναι όλοι αυτοί οι ναοί που σήμερα έχουν την τιμητική τους, πολλές οι εκκλησίες, πολλά τα αξιοκλήσια σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή, πολλής ο κόσμος. Προσοχή στην κίνηση, προσοχή στους δρόμους, ακολουθείτε, υπάρχουν και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά για το Βουλκάνο. Η άνοδος από την περιοχή της Λάμπενας, κάθοδος από τη Βαλίρα.
0: Από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι, έτσι, αυτό, ναι. Να τηρήσουμε και λίγο και αυτό για να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα. Μεγάλη προσοχή όσοι βρεθείτε λοιπόν στους δρόμους αυτές τις μέρες και κυκλοφορήσετε. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Με το καλό να ρωτάσουμε την ερωτή και το 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες που είναι πάρα πολλοί. Και θα ανανεώσουμε εδώ από αυτή εδώ την εκπομπή το ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 9.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή αυριανή.
1: Θα ακούσουμε λίγη μουσική μέχρι τις 10, ναι. Ακριβώς έτσι, το επιτάσσει νομίζω και η μέρα. Έτσι, είναι καλοκαιρινή, είμαστε σε αυτό.
0: Σε στην πιο χαλαρούς ρυθμούς εν πάση περιπτώσει.
1: Τα μπάνια του λαού, ποιος το λέει, ο Ανδρέας το λέει αυτό. Έτσι.
0: Τα μπάνια του λαού ήταν εξαιρετικό εφεύρημα τη δεκαετία του 80. Ένας μήνας διακοπές.
1: Αυτό, ναι.
0: Κι άλλος ένας μήνας από την κλαδική.
1: Έτσι.
0: Μετά, δώρο.
1: Στις ακριβώς στις 10 η ώρα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio, μόλις τις τελευταίες ειδήσεις, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα, φυσικά και ειδήσεις όλο το 24ωρο, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας, rednews.gr, όλο το 24ωρο. Να πούμε μόνο ακόμα μία φορά προσοχή μεγάλη και τη σημερινή ημέρα για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Όταν δείτε φωτιά, ένα τηλέφωνο 112-199, όπου και αν πάρετε, να ειδοποιήσετε αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

αυτός που πάλι μου θυμώνει και από τον καθρέφτη με κοιτάει. Ποιος είναι αυτός που όλο με εμποδίζει λίγο πιο πάνω να ανεβώ? Ποιος είναι αυτός που τόσο μου θυμίζει το παλιό μου αυτό?

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μετά εμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θύελλωδων ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Από τον Πειραιά δεν αναχώρησε το Blue Star Πάρος με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, η ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση φωτιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρα, από 23 ως 32 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αττική από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σε διάφορα μέτωπα και με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Αυτή την περίοδο οι εργασίες εκτελούνται από την ευθεία Ασπρόχωμα Μεσίνης σε πολλά σημεία μέχρι και πριν την Πύλο, όπου κατασκευάζονται τρεις συνολικά μεγάλες γέφυρες. Στόχος είναι και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το σημαντικό αυτό έργο για τη Μεσσηνία να έχει ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2028. Μία θαλαμυγός σημαίας Γερμανίας βυθίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαπιέντζας, καθώς παρουσιάστηκε για άγνωστους λόγους εισρωή υδάτων. Ο 69χρονος Γερμανός κυβερνήτης απομακρύνθηκε εγκαίρως από το πλοίο με το βοηθητικό σκάφος του και βγήκε στα παράλια της Φινικούντας. Στελέχη του Λιμεναρχείου της Πύλου που διενήργησαν προανάκριση για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη του 69χρονου για πρόκληση ναυαγίου, ενώ να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Στο μεταξύ, στη διάσωση ενός άνδρα που βρισκόταν πάνω σε αναποδογυρισμένο ταχύπλο στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμανιού της Καλαμάτας και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καλαμάτας. Με λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος η μεγάλη θεομητορική γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι οι ιστορικές ιερές μονές Βουλκάνου και Δημιώβης. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό στον Κημητριακό Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα. Στην Ιερά Μονή Δημιώβη στις 7.30 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος. Ανήμερα της γιορτής, αύριο Σάββατο, οι Μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα προεξάρχουν του πανηγυρικού εορτασμού στην Μονή Βουλκάνου. Στην Ιερά Μονή Δημιώβης θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Πατέρας Φίλιππος Χαμαριάς. Επίσης, αύριο το απόγευμα στις 7.30 θα τελεστεί εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Λέικα της Καλαμάτας και θα ακολουθήσει λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας. Τώρα για τον εορτασμό στη Μονή Βουλκάνου και τη διευκόλυνση των πιστών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις 6 το απόγευμα έως και τις 12 το μεσημέρι αύριο. Το συγκεκριμένο διάστημα η άνοδος των οχημάτων προς τη Μονή Βουλκάνου θα επιτρέπεται μόνο από τις διαδρομές Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη, Ιερά Μονή Βουλκάνου, Λάμπαινα Κακοπέτρη Βουλκάνου και Μελιγαλά Νεοχώρη Αρχαία Μεσίνη Βουλκάνου. Η κάθοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται μόνο προς τη γέφυρα της Βαλίρας. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο τρόπος προγραμματισμού των ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του Γενικού Νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω του κεντρικού συστήματος με χρήση της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 σε 24 ώρες βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω της εφαρμογής My Health App ή μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Εξαιρούνται ο οικογενειακός προγραμματισμός για τεστ PAP, το ιατρείο πόνου, το διαβατηλογικό ιατρείο και το ογκολογικό ιατρείο για τα οποία τα ραντεβού θα συνεχίζουν να προγραμματίζονται τηλεφωνικά. προχωρά στη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας. Ο Δήμος Μεσίνης, έργα που τελικά κατάφερε να εντάξει με δεύτερη αξιολόγηση στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το έργο ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δροσιά Νερόμυλος προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς και για το έργο ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην τοπική κοινότητα Ανδρούσας και εντός του αναδασμού τοπικής κοινότητας Λάμπαινας προϋπολογισμού περίπου 260.000 ευρώ. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ με τίτλο Messin Encounters 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα θα λάβει χώρα στη Μεσίνη και την Αρχαία Μεσίνη από την Δευτέρα 17 έως και τις 28 Αυγούστου. Η Μεσίνη και η Αρχαία Μεσίνη γίνονται τόποι συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, τέχνης, ιστορία και πολιτισμού μέσα από ένα φεστιβάλ που επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά. Κυρίως διοργανωτής και συντονιστικός φορέας είναι το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης Εθελοντισμός για Όλους, με τη διοργάνωση να στηρίζεται στη συνεργασία φορέων της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας. Θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς και ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ σήμερα στην περιοχή μας. Θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς και μικρή περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων μέχρι νωρίς το μεσημέρι αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο γιορτή του 15 Αυγουστού. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους μέτριους και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή μέχρι τους 36 βαθμούς προβλέπει ΕΜΗ και για την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
10: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίωνε μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θηλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργος Σαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ανεργομέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτα ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρας η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρες επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνης. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. 14 Αυγούστου, αύριο μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, η οποία βέβαια συνδυάζεται πάντοτε και με το γεγονός ότι ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού είναι σε διακοπές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Ποιος φίλος είναι αυτός, ο κ. Γιαννακόπουλος. Εξαιρετικό το θέμα της προηγούμενης Κυριακής. Αυτήν την Κυριακή θα κάνετε. Εννοείται του Σαββάτου στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Ναι, έχουμε και αυτό το Σάββατο. Τώρα θα ακούσετε επαναλήψη λίγο το υπόλοιπο του μήνα. Και συνεχίζουμε κανονικά με τη νέα σεζόν το Σάββατο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου Μαστέλη. Παιδιά, είναι πολύ δυνατά η μουσική και πολύ χαμηλά η φωνή του δημοσιογράφου. Προσπαθούμε να σας ακούσουμε από το αμάξι. Ωραία, καλό ταξίδι να έχετε, θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Την Αδράνια λέει εδώ ένας φίλος, τι θέλει ο Θεός. Καταρχήν που να ξέρουμε εμείς τι θέλει ο Θεός. Οπωσδήποτε όμως λέγαμε και νωρίτερα ότι γενικά πάρα πολλά ιατρικά ζητήματα αντιμετωπίζονται, οφείλονται στο καθισιό και αντιμετωπίζονται με την κίνηση. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη από το Κιάτο που μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την περιοχή.

Στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη που εύχεται και στη Μαρία Γεωργίου, η οποία αύριο έχει τη γιορτή της. Όπως η Δέσποινα Στυλιοπούλου που θα ακούσουμε σε λίγο.

0: Έχετε ακούσει την είδηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η απάντηση που ήδη υπάρχει από το Υπουργείο είναι ότι θα γίνουν οι νομοθετικές προσαρμογές, οι νομικές, συγγνώμη, προσαρμογές, και ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα οποία ήδη νομίζω λειτουργούν στη χώρα μας. Έχουν φοιτητές, έχουν και πάρα πολλές εγγραφές και γι' αυτό υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής σχολής της Αθήνας, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον οποίο έχουμε κοντά μας, έτσι να μας εξηγήσει λίγο και ποια είναι η ένστασή του. Και ένα σχολιασμό στην απάντηση του Υπουργείου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Πολύ εύστοχη εισαγωγή που κάνατε. Είναι εύστοχη πραγματικά.
0: Λοιπόν, καταρχήν, νομικά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή το Υπουργείο λέει ότι δεν έχει να κάνει με τον νόμο, αλλά με τα νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιες οι σχολές.
1: Δεν είναι αλήθεια. Έχει να κάνει, υπάρχει ένα σοβαρότατος λόγος ακυρώσεις επειδή μελέτησα τις αποφάσεις. Ο τρίτος που αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΦΑΕ, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η κανονιστική πράξη, η 48-136-24, επί τη βάση των οποίων φτιάχτηκαν τα κριτήρια για να κρίνονται τα πανεπιστήμια, θεωρήθηκε επί λέξη ασαφής, αυτοαναφορική και στο σύνολό της άκυρη. Ασαφής, αυτοαναφορική και στο σύνολό της άκυρη. Σε αυτήν βασίζονται και άλλες αποφάσεις κανονιστικές της ΕΦΑΕ για τη λειτουργία της. Όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Κατά ακολουθία, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας, μη έχοντας μελετήσει την απόφαση, όχι από κακή πρόθεση, διότι προκειμένου να εγκυροποιηθεί αυτό το άκυρο έτος, αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να γίνει. Πρόκειται για ένα έτος σπουδών χωρίς άδεια λειτουργίας, με άκυρα προγράμματα σε άκυρο κανονιστικό πλαίσιο. Η ακυρότητα δε αυτή, πρέπει να σας πω, του κανονιστικού πλαισίου επηρεάζει και τις καινούριες άδειες που δόθηκαν φέτος στα πανεπιστήμια, γιατί όλοι οι φάκελοι φτιάχτηκαν επί τη βάση των 11 αυτών κριτήριων που ακυρώθηκαν ως αυτοαναφορικά της ΕΦΑΕ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι φάκελοι και άδειες καινούριες επί τη βάση ενός κανονιστικού πλαισίου άκυρου στο σύνολό του οπωσδήποτε παρουσιάζουν ένα θέμα.
0: Μπορείτε λίγο να μας το πείτε με κάποια παραδείγματα, γιατί νομικά νομίζω ότι χρησιμοποιήσετε πολύ προσεκτικά λέξεις και ορολογίες που στους συναδέλφους σας είναι όλα κατανοητά, είμαι απόλυτα βέβαιος. Να καταλάβουμε κι εμείς ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά τους.
1: Ακούστε, για να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο πρέπει να έχει προγράμματα σπουδών, σωστά?
0: Σωστό, σωστό. Ναι.
1: Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να κριθούν με κάποια κριτήρια για το αν είναι ποιοτικά ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά τα κριτήρια τα έφτιαξε η ΕΦΑΕ το Δεκέμβριο του 24 και ήταν 11.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο στρατηγικός προγραμματισμός, με ποια πολιτική ποιότητας, πώς θα παρακολουθείται η ποιότητα των νέων προγραμμάτων σπουδών, πώς θα γίνει τη μάθηση των φοιτητών, η διδασκαλία και η αξιολόγησή τους, πώς θα μπαίνουν, πώς θα φοιτούν, πώς θα αναγνωρίζουν τα ακαδημαϊκά προσόντα, πώς θα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και των νέων προγραμμάτων, τους μαθησιακούς πόρους, τον τρόπο σύλλογης πληροφοριών. Όλα αυτά θεωρήθηκαν στο σύνολό τους άκυρα. Και είναι και άλλα τρία. Πώς θα γίνει η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και πώς η εξωτερική αξιολόγηση.
0: Ωραία.
1: Όλα αυτά είναι άκυρα. Αντιλαμβάνεστε.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί είναι άκυρα?
1: Ο λόγος, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ότι είναι. Δεν ενέχουν κανένα κανονιστικό περιεχόμενο. Είναι ασαφή γενικά.
0: Ωραία.
1: Και αυτοαναφορικά. Mm-hmm. Προσέξτε την έκφραση. Ασαφή.
0: Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω, έλεγε το κριτήριο ότι πρέπει, ας πούμε, να αξιολογούνται οι καθηγητές, αλλά δεν περιγράφεται με ακρίβεια, έτσι ούτως ώστε να δεσμεύει και τις σχολές και το προσωπικό.
1: Θα το πω πιο απλά. Πρέπει να είναι τα προγράμματα υψηλού επίπεδου. Χωρίς να εξειδικεύει τι εννοεί.
0: Τι είναι το υψηλό επίπεδο,
1: αυτό είναι σαν να παραλαμβάνει, σαν να λες αλήθεια στην τελαπαλή. Με συγχωρείτε. Τα προγράμματα πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να φτιάξετε καλά προγράμματα. Τέτοια μορφή είναι. Και γι' αυτό, κατά την εκτίμησή μου, είναι σοβαρότατες οι ευθύνες της ΕΦΑΕ και του υπογράφοντος στην κανονιστική πράξη, θα το πω και ονομαστικά, του κυρίου Μίτκα. Γιατί όλα τα λάθη έχουν γίνει από την ΕΦΑΕ εδώ, η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Mm-hmm. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς που κινητοποιήσατε την υπόθεση και τα λοιπά και έχετε αφιερώσει, όπως περιγράφεται και προσωπικό χρόνο. Δεν έχετε αντίρρηση με τη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών σχολών, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν.
1: Οι ιδιωτικές σχολές είναι επιβεβλημένες. Στο σύγχρονο κόσμο πρέπει να λειτουργούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, αρκεί να έχουν μια ποιότητα. Διότι αντιλαμβάνεστε, σε όλο τον κόσμο οι μεγαλύτερες σαπάτες έχουν γίνει με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και στην Αμερική ακόμα. Και στη Γερμανία που κλείσαν όλα. Δεν είναι να έχει ιδιωτική παιδεία. Ασφαλώς και πρέπει να έχει υψηλού επίπεδου ιδιωτική παιδεία και ανταγωνιστική να ανεβάζει και τη δημόσια. Αλλά όχι να φτιάχνει προγράμματα σπουδών σε δύο μέρες ή να εγκρίνει 100 προγράμματα σπουδών μαζί, ψευδοπρογράμματα, τα οποία δεν έχουν κανένα στοιχείο ποιότητος.
0: Γιατί λέτε ότι οι μεγαλύτερες απάτες έχουν γίνει στην ιδιωτική παιδεία στην Αμερική? Τι εννοείτε?
1: Εσείς γνωρίζετε τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν τεράστια παράδοση και στην πραγματικότητα δεν έχουν να κάνουν με τίποτα με ένα πλαίσιο ιδιωτικής παιδείας σαν το δικό μου. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, δεν είναι αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ονομαστικά
0: πράγματα. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται, αλλά να καταλάβω τι εννοείται.
1: Έχει γίνει. Πολύ συχνά φτιάχνονται στον κόσμο, μπορεί να το βρει κανείς εύκολα, έχουν και ονομασία αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια τα οποία γίνονται μόνο για να ρεύσει άνομο χρήμα και χωρίς καμία διασφάλιση ποιότητας. Καλύπτεται αυτό κάποια στιγμή. Okay. Αυτό είναι κοινό τη σπάση. Όχι, δεν λέει κανένας ότι θα συνέβαινε αυτό ή θα συμβεί στην Ελλάδα. Όμως το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει σωστά από την αρχή. Εγώ όταν μελέτησα το κανονιστικό πλαίσιο με αφορμή ένα πρόγραμμα που μου έκανε εντύπωση, άσε να το ψάχνω και διεπίστωσα όλα αυτά τα πράγματα που διεπίστωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί ξέρετε, οι λόγοι ακυρώσεως είναι 3, αλλά θα ήταν 43. Το Συμβούλιο Ακυρώσεως, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε επί τη βάση των πρώτων λόγων και δεν έψαξε τα άλλα. Τα άλλα που υπάρχουν στους φακέλους είναι επίσης φοβερά. Τα πολεοδομικά είναι τρομερά. Οι επιτροπές που πήγαν να ελέγξουν τα νομικά προγράμματα ελέγξαν και τα κτίρια. Και είπανε την αλήθεια. Η Επιτροπή των Νομικών είπε ότι δεν έχει βιβλιοθήκες. Στην Ιπποκράτους 33 για το ΚΙΛ έγραψε: δεν έχει βιβλιοθήκες. Δεν έχει σωστά συστήματα πυρασφάλειας. Θα καούνε στη σκάλα. Δεν έχει κλινικές. Κάνει 7 πανεπιστήμια σε μια πολυκατοικία και τη λέει κάμπους. Αυτά τα ακούει ο κόσμος. Δεν είναι σωστά πράγματα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σκέφτομαι ότι άμα πάμε και λέξουμε και την πυρασφάλεια σε διάφορα περιφερειακά τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων, αναρωτιέμαι και εκεί τι θα γίνει.
1: Άστε με την πυρασφάλεια. Πήγε να γίνει μεγάλο, επειδή την έψαξα πάρα πολύ την πυρασφάλεια και είναι και επικίνδυνο. Πραγματικά είναι επικίνδυνο με την πυρασφάλεια, γιατί εξάντλησαν όλα τα περιθώρια, περάσαν όλες τις νομοθετικές προθεσμίες και ακόμα δεν είχαν πυρασφάλεια. Αλλά αυτό είναι ένα ανάμεσα σε πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό πλέον από τη δική σας τη μεριά. Εντάξει, το Υπουργείο έχει μια μακροσκελή απάντηση.
1: Καταλάβετε την απάντησή μου. Το να οι φοιτητές, που είναι το μεγάλο μου πρόβλημα και η μόνη μου στενοχώρια σε αυτήν την ιστορία, πραγματική είναι το ένα έτος αυτών των παιδιών. Ευτυχώς το λάβαμε στην αρχή. Φανταστείτε να έβγαινε στο τρίτο έτος ή στο τέταρτο. Αυτό το έτος δεν μπορεί να εγκυροποιηθεί. Ας είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί αναδρομικά να πεις είναι έγκυρο ένα έτος χωρίς άδεια και με παράνομο πρόγραμμα σπουδών, γιατί αυτό που θα γράψεις θα είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που πας να διορθώσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο οποίος έκανε την έσταση στο ΣΤΕ. Υπάρχει μια μεγάλη απάντηση από το Υπουργείο. Να ξεχωρίσουμε το εξής. Γράφει: το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και κάθε αρμόδιος φορέας στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων του, θα προβεί άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Ανώτερης της Εκπαίδευσης και λοιπόν φορέων, αντιμετωπίζεται από αυτούς σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την ανεξαρτησία της. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Νομίζω ότι λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κάτι αυτονόητο το οποίο είπε ο κύριος Λαζαράτος. Παντού υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Είναι εκτός παγκόσμιας πραγματικότητας, θα λέμε, ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου. Γιατί κάποια οικογένεια θα πληρώσει, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ κάποιοι. Αλλά και αυτοί που έχουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα χαρίζουν, να ξέρουν τουλάχιστον ότι αυτή η σχολή στην οποία στέλνουν στο παιδί της έχει τις σωστές περιγραφές, στους καθηγητές, το κάμπος, την ασφάλεια, όλα αυτά που έλεγε ο καθηγητής και πολλά άλλα. Και ότι και από εκεί και πέρα είναι θέμα του παιδιού, αν θα στρώσει πισινό να διαβάσει. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανείς με αυτό. Δεν θα είχε και νόημα άλλωστε.

Υπάρχει ένα εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, που λέγεται Ιατρική Απόβαση. Και τι γίνεται, το διοργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής, που συμπληρώνει 30 χρόνια. Και ανάμεσα στο πολυλόγο, παιδιά τα οποία είναι φοιτητές στην ιατρική πηγαίνουν σε νησιά εθελοντικά, στα ιατρικά κέντρα, βοηθάνε όσο και όπως μπορούν. Τα παιδιά το συνδυάζουν βέβαια με τις διακοπές τους και παίρνουν πολύτιμη εμπειρία.

0: Λοιπόν, από αυτούς τους προορισμούς οι 45 έχουν δωρεάν διαμονή φυσικά για τους φοιτητές και τα παιδιά πάνε, ξέρω εγώ, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Ξυλόκα, Φαρεόπολη και σε νησιά και σε ακριτικές περιοχές και στην υπηρετική χώρα. Και έτσι, καταρχήν, κάνουν κάτι το οποίο οι νεότεροι το συνηθίζουν ενώ εμείς δεν το πολύ κάναμε. Εθελοντισμό, ακτιβισμό. Δεύτερο, το κάνουν πάνω στο αντικείμενό τους. Τρίτο, παίρνουν μια πραγματική εικόνα του τι σπουδάζουν, πώς θα είναι αργότερα όταν θα βγουν από τη σχολή. Τέταρτον, αισθάνονται χρήσιμοι, βοηθούν τον συνάνθρωπο. Πέμπτο, παίρνουν εμπειρία. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά η έννοια της πρακτικής, της συμμετοχής, αυτό που είναι να σπουδάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε εμάς ήταν αυτονόητο, δηλαδή στους δημοσιογράφους πάντοτε έτσι ξεκινάμε, οι περισσότεροι έτσι, όλοι, οπότε ξέρω. Πρώτα κάνεις την πρακτική σου, διαπιστώνεις και αν κάνεις και για αυτό το πράγμα, ας πούμε, και τα λοιπά, και μετά γίνεις επαγγελματίας. Νομίζω πρέπει να γίνεται παντού, σε όλες τις δουλειές, δηλαδή δέσποινα. Εγώ θα το βλέπω με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας πολιτικός μηχανικός να δουλέψει και 3, 4, 5, 6 μήνες στην οικοδομή. Θα του βοηθήσει πάρα πολύ αργότερα στο επάγγελμά του. Εντάξει. Τώρα, βέβαια, ακτιβισμός στην οικοδομή νομίζω και καλύτερα να πληρώνεται κιόλας. Αλλά γενικά δεν το πολύ κάνουμε στην Ελλάδα αυτό την πρακτική, ας πούμε.
1: Την ουσιαστική πρακτική.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι, όπως είναι ο τουριστικός κτλ. Και η εστίαση, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα επαγγέλματα.
1: Τεχνολογικά, computers, οτιδήποτε έχει.
0: Υπάρχουν τόσα επαγγέλματα που βγαίνουν κατευθείαν τα παιδιά από τις σχολές, πάνε, μπαίνουν σε ένα επαγγελματικό χώρο και στην ουσία ξεκινάνε από το μηδέν. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν πάρει μια εμπειρία. Mm-hmm. Λοιπόν, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Elon Musk. Δεν τον έχουμε αναφερθεί τελευταία. Ο οποίος σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών πάνελ στο Τέξας. Όχι.
0: Στο Τέξας.
1: Επενδύοντας περίπου γύρω στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το εργοστάσιο αυτό θα κατασκευάζει φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ. Και αναμένεται να ξεκινήσει το 2029 σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει. Και μάλιστα οι θέσεις εργασίας θα είναι γύρω στις 10.000. Βέβαια, θέλει ο Elon Musk, έχουμε την Tesla, έχουμε την SpaceX που έχουν θέσει, είναι στις δραστηριότητες του και ουσιαστικά θέλει να τις αναπτύξει πάρα πολύ. Βέβαια, εκείνο που εξετάζει τώρα το συγκεκριμένο εργοστάσιο προς κατασκευή είναι να εξασφαλίσει τα καλύτερα φορολογικά κίνητρα, γιατί κάθε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει.
0: Και κρατικές δουλειές.
1: Ακριβώς. Και άμα εγκριθούν όλα αυτά και συμφωνήσουν, αναμένεται να θέλει να ξεκινήσει στο 2000.
0: Κομμουνιστικός καπιταλισμός.
1: 26 και
0: πείτε μου τι θα τα κάνω το εμπόρευμα, θα το παράξω, δώστε μου φορολογικά κίνητρα, δώστε μου επιδοτήσεις να κάνω εγώ τον καπιταλιστή.
1: Και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Βέβαια, αυτό το 10.000 μόνιμες θέσεις εργασίας είναι ένα σημαντικό.
0: Για την Αμερική.
1: Για την πολιτεία του Τέξας. Για το Τέξας.
0: Που θα τα πληρώνει το κράτος, βέβαια. Ο Μάσκα για να ξεκινήσει τη δουλειά πρέπει να μου έχει την προκαταβάλει τα κέρδη. Οκ, εντάξει.
1: Καλώς δεν είναι. Καλό δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να επανασχεδιάσει. Μάλλον να ξεκινήσω από το. Όχι, τον Ντόρις Μίλλερ. Είναι ένα καινούριο αεροπλανοφόρο στα πρότυπα του Gerald Ford, να επανασχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί παραδοσιακούς καταπέλτες ατμού προκειμένου να ουσιαστικά να απογειώνονται από εκεί τα αεροπλάνα και όχι το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα για την απογείωση των μαχητικών. Το οποίο λέει θεωρεί ότι είναι υπερβολικά περίπλοκο και πολύ ακριβό. Μάλιστα έδωσε και το.
0: Ο Τραμπ το είπε αυτά.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο το αυτό. Είναι ότι έχει ξεκινήσει από το 2017 και το λέει. Γιατί δημιουργεί, λέει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει και να το.
0: Γιατί καταλαβαίνει πως πετάει το αεροπλάνο. Όχι. Γιατί πρέπει να έχει άποψη για το πώς απογειώνεται.
1: Γιατί δεν έχει άποψη. Έχει άποψη. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως τι έχει προκαλέσει όλη αυτή η απόφαση.
0: Ποιος φτιάχνει αυτά του ατμού, φίλος του.
1: Όχι. Έλα μου,
0: Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους και θα τα ολοκληρώσουμε σε λιγάκι για να μην καθυστερούμε τη συνάδελφα.
2: που παίζει ο Παναθηναϊκός και για την brand που παίζει ο ΠΑΟ, γιατί οι δύο αυτές ομάδες τώρα, αν δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο τους, τέλος η Ευρώπη. Θα μείνουμε με δύο λιγότερους εκπροσώπους. Θα έχουμε σίγουρα τον Όφη, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν την τύχη στα χέρια τους και πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Έχουν δύσκολη αποστολή, αν δεν είναι καλοί οι ίδιοι σαν ομάδα, είτε ο ΠΑΟ και το Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟ λοιπόν και η αποβολή του Ζίβκοβιτς σίγουρα θα κοστίσει, όμως πρέπει να κοιτάξει μπροστά, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή μου, πάνε κιόλας στραβά. Είχε συμφωνήσει και με τον Ντρούκιτς, όπου τελικά βρήκε άλλη ομάδα και πάει στην Εσπανιόλ ο Ντρούκις, και από ό,τι λένε ήταν ένας πολύ καλός παίχτης που τον ήθελε και ο Λύση ο προπονητής, αλλά και γενικά η ομάδα του ΠΑΟΚ, και διαβάζω και πιθανότητες πρόκρισης, λέει, για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference. Τι είναι το AI που δίνει τις πιθανότητες, ή δίνει κάτι στοιχηματική εταιρεία? Θα παίξει με την Brann λοιπόν για τα play-off την νορβηγική ομάδα και μετά τον αποκλεισμό κτλ. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, υπάρχει υπερυπολογιστής Football Meets Data, η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει 67% πιθανότητες να πάει στη League Phase του Conference, άρα οι πιθανότητες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, όμως αυτό είναι στατιστικό, είναι υπολογισμός, είναι υπολογιστής και δεν είναι η πραγματικότητα. Άλλο η πραγματικότητα, το γήπεδο, και άλλο το τι προβλέπει κάποιος υπολογιστής. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το τι είναι το φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά η Brann δεν είναι εύκολη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι η Νορβηγία έχει πρωτάθλημα, έτσι, έχει παίξει, έχει ρυθμό. Εσύ τώρα παίζεις τα προβληματικά, έχεις πρόβλημα στο ρόστερ, δεν έχεις επιθετικό, έχεις δύο αποβολές, έχεις πολλά θέματα σαν ΠΑΟΚ. Και πρέπει όλα αυτά να τα μαζέψεις. Έχεις τον Κωνσταντέλια, δεν ξέρω αν συνεχίζεται το πρόβλημα που είχε, και ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό οικογενειακό, όπου φαίνεται το αντιμετώπισε και σταμάτησε εκεί, μακάρι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και γενικά δεν είναι στα καλύτερα το ΠΑΟΚ, παρότι έδειχνε ότι είναι στα καλύτερα του, έτσι. Δεν είναι όμως, το βλέπετε πως βγαίνουν. Γι' αυτό λέγαμε και για τον Αστέρα και για το φιλικό εδώ με την ΑΕΚ Λάρνακας, ότι ήταν ένα δείγμα εξαιρετικό, μια φοβερή εμφάνιση για την εποχή, αλλά ήταν φιλική αναμέτρηση. Και θα τα πούμε αυτά τώρα που θα αναλύσουμε και τα θέματα του Αστεράκτορ. Πάμε Παναγιώτη σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τον Αστέρα που επιστρέφει στις προπονήσεις και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η εκπομπή μπάλαν και γυρίζει, είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11 και πάμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορα, αφού είπαμε σε κάποια πραγματάκια για τον ΠΑΟ και την ευρωπαϊκή του ατυχία, θα την πω, όχι αποτυχία εχθές, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν είναι σε κατάσταση καλή αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη ήταν εξαιρετικά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, παρότι είχε χάσει και από την Άντερλεχτ, γιατί είχε και καλή παρουσία σαν ομάδα στην Ήτα, στην Τούμπα. Όμως χθες, εκεί που φαίνονταν στο 1-1 ότι μπορεί να κάνει κάτι, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να πάει στα ίσια το παιχνίδι, είχε τις ιστορίες και με τα γκολ που δέχτηκε, αλλά και τις αποβολές για να χάσει με 3-2 και να μείνει εκτός συνέχειας για τη διεκδίκηση του League Phase του Europa League, και πλέον θα παίξει play-off για να διεκδικήσει είσοδο στη League Phase του Conference League. Να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, που δεν έχει Ευρώπη δυστυχώς ο Αστέρας Άκτορ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να το δούμε πάλι αυτό, δεν ξέρω άμεσα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τον Αστέρα να φοράει πάλι το ευρωπαϊκό του κοστούμι και να παίζει στη διοργάνωση της, την τελευταία τη τάξη, την Conference League, λέμε, να παίξει και Europa, θα είναι μεγάλο επίτευγμα, και γιατί το έχει κάνει αυτό, έτσι, το Europa, αλλά δεν υπήρχε το Conference τότε. Για να δούμε, λες να γίνει η έδρα, πώς θα είναι σκληρή η έδρα, αυτό είναι το θέμα, δεν περνάει κανείς. Έτσι συζητάμε εδώ ότι πρέπει να σκληρύνει η έδρα, να είναι φόβητρο και να λέμε όχ, πάω στην Τρίπολη, να λένε οι ομάδες. Γιατί αυτό θα πεις τώρα, οι έδρες λίγο έχουν χαλαρώσει παντού. Δηλαδή, και τα λέγαμε και προχθές, οι μεγάλες ομάδες δεν καταλαβαίνουν από έδρες πλέον, και χωρίς να έχουν τον κόσμο μαζί τους. Δεν λέω για τις ελληνικές, γενικά μιλάω παγκοσμίως. Η έδρα έχει αρχίσει και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παλαιότερα. Έλεγες όχ, όχ, όχ, θα πάω στο. Στην Τρίπολη δύσκολα τα πράγματα, το γήπεδο, οι καιρικές συνθήκες, η ομάδα, στην Τούμπα πώς θα παίξω, στο Χαριλάου, στο έτσι, το αλλιώς. Αυτά, άμα έχεις τώρα καλή ομάδα, έχει το VAR εκεί, τη διαιτησία που δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί παίζει ρόλο και η διαιτησία στα παιχνίδια που ήταν οι γηπεδούχοι ισχυροί με κόσμο. Παρασύρονταν και ο διαιτητής, σε εισαγωγικά, το παρασύρονταν. Και κάποια πράγματα τα σφύραγε υπέρ του γηπεδούχου, γιατί είχε πολύ κόσμο, η πίεση, όλο αυτό. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Και νομίζω εκεί είναι η διαφορά που λέμε ότι οι έδρες δεν είναι όπως παλιά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Αστέρας λοιπόν που επιστρέφει στις προπονήσεις σήμερα, και ο μοναδικός στόχος προετοιμασίας είναι το knockout παιχνίδι Κυπέλλου την 3η 18 Αυγούστου 9 η ώρα το βράδυ. Το ξαναλέμε, θα σας πούμε συνολικά και το πρόγραμμα, γιατί έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τις αλλαγές και τους ορισμούς εδρών για τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Αναλυτικά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Αστέρας, εκτός των Μακέντα, το Δελιγιανίδη και τον Κιμπιόκα, που δεν τον είδαμε ούτε στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, δεν φαίνεται να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τραυματία, ούτε προέκυψε και κάτι με τραυματισμό. Η εντεκάδα είναι αυτή που είδατε στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, με τρεις παίκτες από την περσινή χρονιά. Οι τρεις παίκτες είναι ο τερματοφύλακας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Έντερ Γκοντζάλεθ ο μέσος, και ο Μπαρτόλο πίσω από τον επιθετικό, που θα είναι ο Ρικαρντίνιο. Για τη δεξιά θα παίξει ο Ρόθκο, και αριστερά θα είναι ο Παπακανέλος. Έτσι είναι το σχήμα στην επίθεση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό. Ενώ στο κέντρο δίπλα στον Έντερ Γκοντζάλετ θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός. Είδαμε να φοράει και το περιβράχι Ιόνιο. Και παρεπιπτόντως να πούμε εδώ ότι μαζί με τον Δημήτρη Κουρμπέλη αρχηγή τη φετινή χρονιά θα είναι και ο Γιάννης Κότσιρας, εννοείται, ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Καλτσάς, αλλά και δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Χουλιάν Μπαρτόλο και ο Φεντερίκο Μακέντα. Κάποιοι παίκτες από αυτούς θα φορούν το περιβραχιόνιο, ανάλογα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, παραδρομίες, ανάλογα το παιχνίδι. Πάντως έτσι φαίνεται ότι θα είναι η αρχηγή του Αστέρα για τη σεζόν 2026-2027. Και έλεγα για την εντεκάδα, αριστερά θα παίξει ο Μέντες, δεξιά ο Κότσιρας, στόπερ είναι ο Λάσκαρης,
με τον Τζόρνταν Σίλβα. Αυτή είναι η εντεκάδα του Αστέρα για το μάτς με το Λεβαδιακό, εκτός απροόπτου, γιατί υπάρχουν ημέρες, υπάρχουν προπονήσεις και ευχόμαστε μην υπάρξει απρόοπτο βέβαια και τραυματισμός ή κάτι άλλο έκτακτο, και να πάει με τη συγκεκριμένη εντεκάδα ο Αστέρας να διεκδικήσει και την ίδια κατάσταση αγωνιστική και ρυθμό που μας έδειξε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, και ήταν εξαιρετική η κατάστασή του στο ρυθμό που είχε, τον τρόπο που αμυνόταν και δεν δέχτηκε φάσεις, τον τρόπο που βρήκε, γκολ από στατική φάση, από ενέργεια προσωπική και από αποτελείωμα ενός παίκτη που δεν το περίμενε, ας πούμε τον Ρικαρντίνιο. Έκανε ένα γύρισμα και ένα σούτ, δεν είχε βάλει κανένα γκολ ο Βραζιλιάνος, και αυτό του δίνει και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Ο Μακέντα δεν θα είναι διαθέσιμος 100%, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και αυτό σιγά σιγά, και με τον Κιμπιόκα, τον Σουηδό μεσοεπιθετικό, είναι winger. Περιμένουμε και αυτός να δούμε τι γίνεται με τον τραυματισμό. Το Δελιανίδης από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει αρκετά, αφού βλέπουμε και την θέση του Γιάννη Κότσερ, όταν βγαίνει αλλαγή δεν είναι διαθέσιμος, να την παίρνει ο Νίκος Καλτσάς, να γυρίσει στα μετώπισθεν ο Νίκος Καλτσάς και να αγωνίζεται σαν δεξιός μπακ στην ομάδα του Αστέρα. Όλα είναι καλά, ηρεμία υπάρχει, ικανοποίηση υπάρχει στην ομάδα του Αστέρα και περιμένουν να προετοιμαστούν και να ταξιδέψουν στη Λιβαδιά τη Δευτέρα για να παίξουν την Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ. Το ξαναλέω, έχει αλλάξει η ώρα. Ήταν 5 και 4 έχει πάει το παιχνίδι, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Λεβαδιακός Αστέρας είναι το παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλου Ελλάδας. Νοκάουτ το μάτς. Όποιος περάσει παίζει στην επόμενη φάση.

Το ίδιο ισχύει όσο αφορά το κύπελο και για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, όπου προετοιμάζεται η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που εορτάζει κιόλας αύριο. Πολλοί εορτάζονται και ο Παναγιώτης ο δικός μας εδώ γιορτάζει. Πολλοίς κόσμος και στην ελληνική ραδιοφωνία στην Τρίπολη και παντού. Εντάξει, τα είπαμε εμείς τα χρόνια πολλά γενικά σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο, κατηδίαν ή αν βρεθούμε ή τηλεφωνικώς. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης Μπαχράμης, το θυμάστε τον Παναγιώτη Μπαχράμη, έτσι, τον ποδοσφαιριστή, σαν χθες 13 Αυγούστου το 2010, σε ηλικία 34 ετών, τον ξέρουμε και το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τον Παναγιώτη Μπαχράμη, είχαν παίξει και αντίπαλοι, έχασε τη ζωή του στην Κυπαρισία, παρασύρθηκε από ταχύπλο. Θυμάστε τι έγινε τότε, έτσι, είχε γίνει πάταγος και πανικός, έκανε υποβρύχιο ψάρεμα και ένα ταχύπλο πέρασε και τον τσάκισε. Είχε παίξει στην Καλαμάτα, τον Ηρακλή, την ΑΕΛ, τη Βέρεια και είχε πάρει κύπελο με την Λάρισα, την ΑΕΛ, το 2007. Εντάξει, ήταν μια μέρα η χθεσινή μνήμης και γενικά όλοι τον θυμούνται τον Παναγιώτη Μπαχράμη, όχι μόνο στην Μεσσηνία και την Καλαμάτα, όπου την είχε η καταγωγή του, και στη Θεσσαλονίκη είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, στη Λάρισα βέβαια, αλλά και τη Βέρεια. Στη Λάρισα, όπως είπαμε, είχε κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδας. Πέρασαν και έχουν περάσει 16 χρόνια. Το 10 συνέβη αυτό. Περάσει 16 χρόνια και παραμένει ζωντανό στη μνήμη όλων μας. Και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζω έχει πάρει και ονομασία γήπεδο στην περιοχή της Μεσσηνίας, το Παναγιώτης Μπαχράμης. Θυμάστε τον τραγικό τρόπο που έχασε τη ζωή του στην περιοχή της Κυπαρισίας. Ξαναλέω, παρασύρθηκε από ταχύπλο την ώρα που έκανε υποβρύχιο ψάρεμα, γιατί βλέπουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό το τονίζουμε και το ξαναλέμε, γιατί πρέπει να προσέχουμε τα πάντα όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα και τι γίνεται γύρω μας και τι είναι μέσα στη θάλασσα και πόσο μέσα είμαστε και ποιος έρχεται από εκεί, που πάει από εδώ, τα πάντα. Τα πάντα, γιατί το απρόοπτο και το τραγικό δεν αργεί να συμβεί. Έτσι, το καλό αργεί να συμβεί. Το ξέρετε αυτό. Η Καλαμάτα λοιπόν που παίζει την επόμενη εβδομάδα σε μια πολύ ανταγωνιστική έτσι κατάσταση αντιμετωπίζοντας τον Πανετολικό την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Καλλιθέα στο Ελ Πάσο θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ομάδα σταθερή στη Σούπερ Λίγκ 1 ο Πανετολικός, και η Καλαμάτα που είναι γηπεδούχος τυπικά στο Ελ Πάσο, γιατί θα υπάρχει και κόσμος, έτσι, παίξουν σε ένα γήπεδο χωρίς κανένα κόσμο, με γηπεδούχο τυπικά την Καλαμάτα, και ξέρετε ότι μόνο εύκολο δεν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί είναι και νοκάουτ όποιος από τους δύο πάρει την πρόκριση, γιατί υπάρχουν και τα πέναλτι αν δεν έχουμε σκορ από τη μία ή από την άλλη ομάδα, θα πάμε απευθείας πέναλτι, δεν έχει παράταση, για όλα τα μάτς συμβαίνει αυτό και ισχύει. Έτσι λοιπόν έχει δύσκολο έργο και η Καλαμάτα, γιατί δεν ξέρω, θα σκέφτεται τώρα το κύπελο αν πρέπει να αποκλείσει τον Πανετολικό, ή θα σκέφτεται την πρεμιέρα της στη Super League 1 που είναι το Σάββατο απέναντι στον Άρη. Τι θα κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, θα σκεφτεί αν θα συνεχίσει το κύπελο? Λογικά αυτό που πρέπει να συμβεί είναι απελευθερωμένα να παίξει για το κύπελο, έτσι, για το θεσμό, παρότι είναι ομάδα Super League 1 βέβαια και δεν μπορεί να τα αφήσει και το κύπελο, αλλά δεν πρόκειται να πάρεις και το κύπελο αν περάσεις από τον Πανετολικό, έτσι, να το πω και έτσι λαϊκά. Νεοφώτιστη ομάδα είσαι και επιστρέφεις μετά από 26 χρόνια. Πρέπει να εστιάσεις στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και επιστρέφεις μετά από 26 χρόνια. Πρέπει να εστιάσεις στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, στην Τρίπολη.

Έχουμε Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου. Δευτέρα παίζει και η Καλλιθέα στην έδρα της και παίζει και Τετάρτη η Καλαμάτα στην έδρα της Καλλιθέας. Άρα στο γήπεδο της Καλλιθέας θα γίνουν δύο παιχνίδια. Γι' αυτό και είναι δύσκολο και ήταν δύσκολο να αλλάξει η μέρα και η ώρα έναρξης του αγώνα της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Άθενς Καλλιθέα λοιπόν, ΑΕΛ, 5 η ώρα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Είναι το πρώτο μάτς που θα ανοίξει έτσι στην αυλαία των παιχνιδιών του δεύτερου προκριματικού γύρου για το κύπελο Ελλάδας. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 η ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Νεάπολη. Νέα Ευκαρπία, όπως λέγαμε παλιά, Γιώργο, ξέρεις εσύ, θυμάσαι. Τώρα είναι Νεάπολη εκεί, δεν είναι Νέα Ευκαρπία. Ηρακλής Βόλος, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που δεν έχει γήπεδο και αυτός έχει πρόβλημα με το Καφτατζόγλιο, γίνεται ανακατασκευή, ετοιμάζεται για να παίξει εκεί ο Ηρακλής. Ηρακλής Βόλος λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, στις Σέρες θα πάει να παίξει ο Ηρακλής με το Βόλο, ενώ μπαίνουμε στα παιχνίδια της Τρίτης 18 Αυγούστου. Τρίτη λοιπόν 18 Αυγούστου έχουμε δύο παιχνίδια, το Ατρόμητος Αθηνών με τον ΠΑΣ Πύργος 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου την Τρίτη 7 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι που ενδιαφέρει βέβαια την ομάδα της Τρίπολης για να αποκλείσει το Λεβαδιακό και να συνεχίσει στο κύπελο Ελλάδας. Τετάρτη 19 Αυγούστου τα υπόλοιπα παιχνίδια, με το Νίκη Βόλου Πανιόνιος 5 η ώρα στο γήπεδο της Νίκη Βόλου το Παντελής Μαγουλάς. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 5 η ώρα και αυτό το μάτς στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης την Τετάρτη 19 Αυγούστου. 5 η ώρα και το Ζάκυνθος Κηφισιά, αυτό το μάτς θα γίνει με γηπεδούχο τη Ζάκυνθο, όμως θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής. Η Ζάκυνθος θα ξεκινήσει τώρα από το Ιόνιο Πέλαγος, θα φύγει, θα έρθει στην Αττική, εκεί θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα το Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής για να υποδεχτεί την Κηφισιά, Κηφισιά που θα πάει εκεί δίπλα, έτσι, και το χρησιμοποιούσε και σαν γήπεδο το Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχεις τις προϋποθέσεις και γίνονται εργασίες στο στάδιο της Ζακύνθου, τότε πρέπει να τα υποστείς αυτά, εξάλλου δεν είναι και στόχος το κύπελο για τη Ζάκυνθο. Είναι έτσι μια εμπειρία, ένα παιχνίδι προετοιμασίας για τη συνέχεια. Καλαμάτα Πανετολικός και αυτό το μάτς Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 και 4 όμως, όχι στις 5, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας και κλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία θεατών. Και είναι το μοναδικό παιχνίδι από όλα που θα συμβούν και θα γίνουν για το κύπελο Ελλάδας που είναι χωρίς παρουσία θεατών. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. 7 η ώρα θα ξεκινήσει για Τετάρτη 19 Αυγούστου, ενώ υπάρχει και ένα παιχνίδι Δευτέρα 24 Αυγούστου μεταξύ δύο ομάδων Super League 2. Δευτέρα λοιπόν 24 Αυγούστου Ελλάσσύρου Μαρκό 5:30 στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης στη Σύρο θα γίνει το μάτς αυτό. Και είναι νοκάουτ και θα ολοκληρώσει την δεύτερη έτσι, αγωνιστική του δεύτερο γύρο, αν το πούμε έτσι, του κυπέλου Ελλάδας.

Όσο αφορά τις ομάδες Super League, ένα κάτι έτσι υπόλοιπο που βλέπω εδώ νέα από την ΑΕΚ, ας πούμε, για τον Πεν Ράις που πάει δανεικό στη Rangers και θέλει αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ, ένας Πετρής ξένος, ο Πετρής, Γάλλος λογικά, πάει για ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στον Άρη, στον Άρη Θεσσαλονίκης, ο Πετρής, να δω τι εθνικότητας είναι ο παίκτης αυτός. Λογικά Γάλλος θα είναι, αλλά ο Ζερεμί Πετρής, Γάλλος full back. Full back, Γιώργο, όλη την πλευρά. Ο Πετρής λοιπόν περνάει ιατρικές εξετάσεις και φαίνεται να κλείνει στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός, σας είπα και στην εισαγωγή, κατέθεσε αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα και την αμέτρηση με την Κηφισιά για να μπορέσει να είναι πιο ξεκούραστος και πιο συγκεντρωμένος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Κράλοβε για τη συνέχεια και την είσοδο σε League Phase του Conf

Conference League. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει από τον Ερυθρό Αστέρα την Κιντζιάν, και υπάρχει διαφορά στο οικονομικό γύρω στο 1 εκατομμύριο, αρκετά χρήματα. Και είχαμε ένα φιλικό της Κηφισιάς με την Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου είναι πάρα πολύ ενισχυμένη και μπαίνει στα φαβορί για την άνοδο στη Super League 1. Δεν είναι αυτό έτσι κάτι εικονικό, είναι πραγματικότητα, γιατί έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έμπειρους παίκτες και παίκτες από τη Super League 1. Να πούμε ότι η Κηφισιά έπαιξε με την Νίκη Βόλου λοιπόν, και τελικά το τελικό παιχνίδι, αποτέλεσμα μάλλον, ήταν στο 2-1 η νίκη για την Κηφισιά, με γκολ του Πόμπο. Συνέχισε ο Πόμπο από εκεί που είχε σταματήσει την περσινή χρονιά, πέτυχε 2 γκολ, ήταν και ο πρώτος σκόρερ στα play out πέρυσι της Κηφισιάς. Νίκησε λοιπόν στη φιλική αναμέτρηση η Κηφισιά 2-1 την Νίκη Βόλου. Να δούμε και τι άλλο υπάρχει σήμερα όσο αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, που βέβαια εννοείται ότι συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι, η κολύμβηση, πέμπτη μέρα είναι σήμερα, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που είναι σε εξέλιξη βέβαια και έχει ξεκινήσει η τηλεοπτική μετάδοση, όχι έχει ξεκινήσει, τώρα θα ξεκινήσει σε μισή ώρα από τις 12.30 στο ΕΡΤ Σπορ 2, ΕΡΤ Σπορ 2 λοιπόν, και ζωντανά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με συμμετοχή και Ελλήνων αθλητών στη 1:50, ας πούμε, για να έχετε έτσι εικόνα. Έχουμε Καραλή και Ρίζο. Σήμερα έχουμε τον Καραλή, ωραία, στη 1:50 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που είναι σε εξέλιξη και γίνεται στο Μπέρμπιχαμ. Η ώρα είναι 5 λεπτά πριν από τις 12. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ευχόμαστε τα καλύτερα από την καρδιά μας, από την ψυχή μας. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, σε όλη την Ελλάδα βέβαια και όλους τους χριστιανούς, για τη θρησκευτική μας εορτή αλλά και για την ονομαστική εορτή κάποιων, και άντρες και γυναίκες, αυτό εννοούμε για την ονομαστική εορτή τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε όλοι καλά και η Παναγιά να είναι βοήθειά μας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η μητέρα πριν από το όνομα. Μια εκπομπή του Βαγγέλου Ποτέα για τη μορφή και τη θεϊκή υπόσταση της Παναγίας ως μητέρα, αρχέτυπο και έμπνευση. Τεχνική επιμέλεια Γεωργία Οικονομοπούλου. Είναι το Magnificat, ο ύμνος της Παναγίας του Johann Sebastian Bach από το 1733. Η φιλαρμονική του Βερολίνου σε αυτή την απόδοση υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Ηχογράφηση της Deutsche Grammophon από το 1979. Έτσι ξεκινάμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή.

Και το Magnificat ή Magnificat είναι το μεγαλύνει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά και το μεγαλείο και μεγαλειώδης χαρά και ευγνωμοσύνη της Μαρίας για την επιλογή της να γίνει μητέρα του Χριστού και τόσο κοντά στο θείο μουσική του Johann Sebastian Bach. Σήμερα όμως ίσως και να μην μιλάμε για τη θρησκεία όπως τη γνωρίζουμε. Δεν θα μιλήσουμε για δόγματα, για θαύματα ή για σωτηρίες. Θα μιλήσουμε για ένα σύμβολο τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα στον άνθρωπο που προϋπάρχει της πίστης, της εκκλησίας και της ίδιας της λέξης Θεός. Γιατί η μορφή της Παναγίας, κυρίως στη συλλογική μνήμη, δεν είναι απλώς μια ιερή εικόνα. Είναι ένα αρχέτυπο. Είναι η συμπίκνωση της ιδέας της μητέρας, της γυναίκας που προστατεύει χωρίς όρους, που σηκώνει το βάρος της απώλειας, που παραμένει παρούσα ακόμα και όταν δεν μπορεί να αλλάξει την έκβαση των πραγμάτων. Γι' αυτό και η Παναγία δεν ανήκει μόνο στη θρησκεία. Ανήκει στην τέχνη, την ψυχολογία, τη μνήμη, το φόβο και την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει πως δεν είναι εντελώς μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τη δούμε αλλιώς. Όχι ως αντικείμενο λατρείας, αλλά πρωτίστως ως σύμβολο, ως γυναικείο αρχέτυπο που διασχίζει αιώνες, πολιτισμούς και προσωπικές ιστορίες, κρατώντας πάντα στον ίδιο πυρήνα την προστατευτική της παρουσία. Μια Παναγιά, Λάκης Παπάς, Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζηδάκης.

Και η Παναγιά, όπως αποτυπώνεται στο φαντασιακό της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δεν είναι μια θριαμβική μορφή. Δεν κρατά εξουσία, δεν επιβάλλεται και δεν κυριαρχεί. Η δύναμή της βρίσκεται όμως αλλού, στη σιωπή, στη στάση του σώματος, στο βλέμμα που κοιτά χωρίς να κρίνει. Αυτή η μορφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην ιστορία της τέχνης μέσα στους αιώνες. Από τις βυζαντινές εικόνες μέχρι τη δυτική ζωγραφική, από τον μπαρόκ και την αναγέννηση μέχρι τη σύγχρονη και την πολύ σύγχρονη τέχνη, η μητέρα με το παιδί στην αγκαλιά γίνεται το απόλυτο σύμβολο ευαλωτότητας και προστασίας ταυτόχρονα. Είναι η εικόνα του κόσμου όπως θα θέλαμε να είναι. Εύθραυστος, αλλά όχι απροστάτευτος. Το πασίγνωστο «Έχε γεια Παναγιά» που μας έρχεται από τα παράλια της Σμύρνης με αυτήν την αντίστοιξη μιας ηρωίδας Παναγιάς Μαυροφόρας αλλά και βασίλισσας των κοριτσιών παράλληλα. Είναι η Δόμνα Σαμίου και αυτή η ηχογράφηση πρέπει να είναι εκεί, γύρω στο 1973.

Και σε ψυχολογικό επίπεδο η Παναγία λειτουργεί πια ως αρχέτυπο της μεγάλης μητέρας. Εκείνης που αγκαλιάζει, που συγχωρεί, που αντέχει τον πόνο χωρίς όμως να τον μετατρέπει σε βία. Είναι η φιγούρα που εμφανίζεται σε στιγμές συλλογικού φόβου, σε πολέμους, σε καταστροφές, σε περιόδους βαθιάς ανασφάλειας και εσωτερικής και κοινωνικής. Όταν ο άνθρωπος νιώθει μικρός απέναντι στον κόσμο, δημιουργεί ή ανακαλεί μια μορφή που μπορεί να το χωρέσει. Και στο σύγχρονο αξιονεστή του Ελίτη και του Μίκη Θοδωράκη, η αγάπη τραγουδά μέσα από το αίμα και την ιστορία, ενώ η Παναγιά ως μακρινή μητέρα φωτίζει με στοργή και ελπίδα κάθε ανθρώπινη ψυχή, και απρόσιτη λόγω της θεϊκής της διάστασης, αλλά και τόσο κοντινή και περιχωρητική και εμπεριέχουσα.

Γι' αυτό και η Παναγία της τέχνης συχνά δεν χαμογελά. Το βλέμμα της είναι μεν ήρεμο, αλλά είναι και βαριά φορτισμένο. Γιατί γνωρίζει. Γνωρίζει την απώλεια και την καταστροφή πριν αυτή συμβεί. Κι όμως παραμένει εκεί. Και αυτή η παραμονή είναι το πραγματικό της θαύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι καλλιτέχνες, ποιητές και δημιουργοί επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτή τη μορφή, ακόμα και όταν έχουν απομακρυνθεί πλήρως από την θρησκευτική διάσταση και πίστη. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι επίκληση, οδή στη βοήθεια της Παναγίας για την προστασία των ναυτικών και των νησιωτών γενικότερα. Ένα συρτό από την Κάλυμνο σε μια ιστορική ηχογράφηση του 1972 με τη μοναδική φωνή της Εμιλίας Χατζηδάκη.

για μια Παναγιά γαλαζιανή, κάνει λόγο αυτό το συρτό από την Κάλυμνο που ακούσαμε, από την Εμιλία Χατζηδάκη, όπου γαλαζιανή μπορεί να είναι και η γαλακτοφόρος ή η θυλάζουσα Παναγία. Και έτσι η Παναγία ως σύμβολο δεν ζητά τυφλή αφοσίωση, ζητά μια τύπου αναγνώριση. Ζητά να τη δούμε ως αυτό που πραγματικά εκπροσωπεί. Την ανάγκη του ανθρώπου για φροντίδα, για νόημα, για μια παρουσία που δεν εγκαταλείπει. Όπως η μητέρα, την κόρη ή το γιο. Και πάνε, ξέρετε, κάμποσα χρόνια από τότε που οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν αυτό το ποίημα της Κατερίνας Γόγου, που μιλά σχεδόν υπερβατικά για την Παναγία Μυρτό μου. Όπου Μυρτό, η κόρη της αναρχικής ποιήτριας, ως μορφή μιας απόλυτης ιεροποιημένης αγάπης χωρίς όρια.

ίσως τελικά η Παναγία να μην είναι μια μορφή που κατεβαίνει από τον ουρανό, ίσως να ανεβαίνει και να εκπορεύεται από μέσα μας, από την ανάγκη μας να πιστέψουμε ότι ακόμα και όταν όλα διαλύονται, όταν η γη είναι καμένη, όπως μας είπαν και οι Κατσιμιχαίοι πριν, υπάρχει κάτι που κρατά. Στο Βυζάντιο άλλωστε η Παναγία δεν είναι συναισθηματική, είναι με τοπική, αυστηρή, σχεδόν αρχιτεκτονικά δομημένη. Η οδηγήτρια δείχνει το δρόμο. Η πλατιτέρα χωρά το άπειρο στο σώμα της. Δεν απεικονίζεται ως γυναίκα της καθημερινότητας, αλλά ως σύμβολο πόλης, κράτους και συνέχειας. Οι εικόνες της δεν στολίζουν, αλλά λειτουργούν. Είναι παρούσες στις πολιορκίες, στις λιτανίες, στα νομίσματα. Είναι στρατηγός, είναι και υπέρμαχος.

Τη υπερμάχο από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη από τα πυργετά της Λάρισας. Και σήμερα η μορφή της Παναγίας δεν κατοικεί μόνο στις εικόνες, στα μουσεία ή τις θρησκευτικές και θρησκειολογικές μας εξετήσεις. Σήμερα είναι η μορφή της Παναγίας που μπορεί και να κατοικεί στα σώματα των σύγχρονων γυναικών, στις γυναίκες που κρατούν, που αντέχουν, που φροντίζουν σχεδόν αθόρυβα, συχνά αόρατα, πάντα ίσως χωρίς αναγνώριση και χωρίς την πολυτέλεια της αγιοποίησης. Είναι οι γυναίκες που θρηνούν παιδιά, συντρόφους, θρηνούν πατρίδες, θρηνούν ζωές που δεν έζησαν. Είναι εκείνες που μαθαίνουν να συνεχίζουν ενώ κάτι μέσα τους έχει ήδη χαθεί. Το πένθος δεν είναι πια ιερό, είναι καθημερινό. Είναι θυσία. Μια θυσία τις περισσότερες φορές δύσκολο να την αντέξει κάποιος, πόσο μάλλον να την αναγνωρίσει. Η τέχνη του σήμερα επιστρέφει σε αυτή τη μορφή όχι για να την εξιδανικεύσει, αλλά μάλλον και να την αποδομήσει. Να δείξει τη μητέρα κουρασμένη, θυμωμένη, ραγισμένη, ένα σώμα που έχει σηκώσει συλλογικά τραύματα, πολέμους, προσφυγιά, βία, ανισότητες.

Παναγιά μου, με την Μαρίζα Κόχ, επίσημη συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1976. Ο διαγωνισμός είχε γίνει τότε στη Χάγη της Ολλανδίας και το τραγούδι αυτό είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη ως διευθυντή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και λίγους μήνες μετά την τραγωδία της Κύπρου. Και η Παναγία του σήμερα δεν είναι μόνο αυτή που αγκαλιάζει, είναι και αυτή που απαιτεί, που ζητά χώρο, που αρνείται να είναι απλώς το φόντο πάνω στο οποίο παίζεται η ιστορία των άλλων. Μπορεί να είναι και η φωνή της απόγνωσης και της λύτρωσης. Και εδώ έχουμε κάτι που μας έρχεται από το 1952. Μες στα βαριά μεσάνυχτα, άσμα απεγνωσμένο λοιπόν, σχεδόν θρησκευτικό και λατρευτικό, γραμμένο από τον Σαντουργέρη Τάκη Λαβίδα, τον πατέρα της Ελένης Βιτάλη, ερμηνευμένο από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Δεν έχω μάνα και αδελφούς για να τους περιμένω, αλλά η επίκληση στην Παναγία κάτι παραπάνω από σίγουρη και δεδομένη.

Και εμείς μένουμε στην παντοδύναμη παράδοση και μυθολογία του ρεμπέτικου, που έχεις πάντα συννεφιά, Χριστέ και Παναγιά μου, όταν οι στίχοι που έγραψε κατά πάσα πιθανότητα ο Αλέκος Γκούβερης τα Χριστούγεννα του 1943, όταν μια συννεφιασμένη Κυριακή είδε το χιόνι στο δρόμο να λιώνει, μαζί με αυτό όμως και το ζεστό αίμα ενός σκοτωμένου ανθρώπου. Ο Βασίλης Τσιτσάνης εδώ συνθέτει και τραγουδά ένα από τα ορόσημα της ελληνικής μουσικής μέσα στους αιώνες.

Ο τρόπος που η μορφή της Παναγίας ενέπνευσε τον Νίκο Γκάτσο είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Ακούσαμε μια άλλη δικιά του χατζηδακική Παναγία πριν λίγο. Στους στίχους του τραγουδιού «Άσπρη μέρα και για μας όμως», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ο άνδρας ερμηνευτής, και εδώ ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λέει κάπου πως θα γυρίσει ο ίδιος σαν λυπημένη Παναγιά, υποδεικνύοντας την αγαπημένη του να μην κρεμάει φυλαχτό το μαράζι. Προχωρημένος στίχος, δεδομένου ότι ο άνδρας είναι αυτός που παρουσιάζεται ως Παναγία και η Παναγία παρουσιάζεται μάλλον άφιλη μέσα από την οδύνη της ερωτικής απώλειας.

Αν η Παναγία υπάρχει ακόμα ως σύμβολο, δεν είναι γιατί χρειαζόμαστε ακόμα μία αγιοποιημένη μορφή που κατεβαίνει ενδόξως από τον ουρανό. Είναι γιατί δεν έχουμε ακόμα μάθει πώς να φροντίζουμε χωρίς να εξαντλούμε, πώς να αγαπάμε χωρίς να απαιτούμε θυσίες, πώς να πιστεύουμε ακόμα κι αν αυτό στο οποίο πιστεύουμε δεν αντέχει. Και κυρίως από την ευθύνη μας να αναρωτηθούμε τι ζητάμε από εκείνους που καταφέρνουν να κρατούν τον κόσμο μας όρθιο. Ίσως τελικά η Παναγία να μην είναι κάτι που πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, ίσως να είναι κάτι που αναγνωρίζεις. Σαν τα υγρά μάτια της Ολιβία Χάσεϊ ως Παναγίας Παρθένου στο μεγαλεπίβολο τηλεοπτικό του Φράνκο Τζεφιρέλη, η Ολιβία Χάσεϊ ήταν και η Ιουλιέτα σε ταινία του ίδιου πριν κάποια χρόνια με τη μουσική του τεράστιου Μωρίζαρ ως ορόσημο. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

Βαγγέλη Ποτέα που επιμελήθηκε αυτήν εδώ την εκπομπή και την Γεωργία Οικονομοπούλου που την επιμελήθηκε τεχνικά. Καλό απόγευμα σε όλους και χρόνια πολλά στην Καλαμάτα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες αναζωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Έτωλο Ακαρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20ετίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δύνατα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα, είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη φούρκα. Είμαστε σε ετοιμότητα για εκένωση της φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει, το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό, όταν τον ηλεκτρίσαμε, κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρη, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές, είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο, και στη συνέχεια με πολύ γρήγορη διαδικασία ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η μέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖΕ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι πούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όπως όλος ο κρατικός φορέας και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς δεν είχαμε ούτε ένα θύμα ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που ενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές από τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμό, πράγματι όπως είπες Βίκυ, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, μια φωτιά η οποία ήταν την είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι, 50 περίπου πυροσβέστες. Και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος. Ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στον νομό Ηλίας. Και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν. Η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη, τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα, αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύει σήμερα στη Ζάκυνθο το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ, χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, είναι η έλεγχη είναι συνεχής, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη Μαύρη. Τη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαριωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε. Απέραντες εκτάσεις στάχτης, καπνοί παντού. Υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε. Ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού. Γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιστεία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσβέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα κατά τα άλλα υπάρχουν κάποια σπίτια, 3-4 σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά. Ωστόσο σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την Έρτα Κομωτινής, καθώς μια γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, είναι μια είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μια νεαρή γυναίκα λοιπόν από τον 4ο όροφο πολυκατοικία στην Ξάνθη, για άγνωστο λόγο, βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα. Φέρει πολλαπλά τραύματα, όπως είπαμε. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να τις προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπε, της θεραπείας. Mm-hmm. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν τη αίτια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από το Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Ερθβορείου Αιγαίου στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία. Την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Έχει διαμαρτυρήσει εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στην τερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μη ενός λιμένου, λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μια ευθύνη του πλοίαρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένου αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ. Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή 10 λεπτού και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το Ευρωπαϊκό Μέτρο των Ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Mm-hmm. Σταμάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Mm-hmm. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχήματων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλμης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμα στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, προστίθενται και επιπλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Mm-hmm. Θα σε πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που βνέουν στο Αιγαίο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλοιο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Mm-hmm. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώθηκαν σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλο παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
9: Δεν πραγματοποιούνται mm-hmm. καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγάνα των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Σας τον ακούσουμε.
10: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, με νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριώνες, τα ξοκλήσια του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο, μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της σύνδρευσης, για το θέμα της επάρκειας νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα υδρευτικό.
0: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέργιο. Στο Βέρμιο, συγγνώμη. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
11: Και κατά το παρελθόν, η Παναγία Σουμελά δέχτηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε, είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν τις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
0: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας, που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες επί χάρη της, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των απιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια. Είτε από την πόλη της Μυτιλίνης σε απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη χάρη της. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι και οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την Σιάτιστα με τους Καβαλάριδες, την Βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
13: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουν με την εμπειρία να βρεθούν για να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των Καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους κλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ. Ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η Βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα του 15 Αύγουστου, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
14: Είναι υποχρέωση

0: και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκη. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σχετικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20, και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτσας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλάβεται και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυθέας, της Κλίνης Πλαστήρας, του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, εκ των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα στο επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές και λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές είναι αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί,
0: μάλιστα,
1: την πίτα, στο καλαμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 εσπερίδες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στη Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφύλιου στη Βασιλική Τρικάλων, η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέικα, η γιορτή κλαστού στα Βραγκιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακής και καραγκούνικη πίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα εκδόθηκε και το Λακανανί. Να σου πω μια ειδήση τη τελευταία στιγμή. Καθώς στην Ετωλοκανανία είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα, πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια, και λόγω αυτού για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Η επέμβαση των ενέργων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Στέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Mm-hmm. Μάλιστα, ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς έχουμε δύο νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε δύο διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη, και είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, είναι έκτακτα. Mm-hmm. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, mm-hmm. Με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το λευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχωνίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη προβλητικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΙΑΜ γι' αυτό. Είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατευθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΙΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κ. Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, με δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, στους οποίους πέτυχε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και αποβάστηκαν στην παραλία, στην παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτήν την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μορφωτικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιερά Πέτρα. Και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοποιείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοποιείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοποιείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα των εργαζομένων. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Νίκο Καλογερή, η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί τα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται, παρότι αύριο αργία, να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ από την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο ΦΟΒΣ Άνωτεο Αιγαίου ξεκαθαρίζει ότι ο ΧΙΤΑ Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδια απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντάσσεται σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο ΦΟΒΣ τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα.
8: Κάθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνον στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές, να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτες ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους. Έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία. Ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 2 άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι 2 κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που ερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτες. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι 3 ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 2 κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
2: Το βαρέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Στο τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός. 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα 3 γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
2: Η σφοδότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 3 ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα.
0: Έτσι,
2: που
0: ναι.
2: Υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
2: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα. Έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα, προκαλώντας θυμικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση.
0: Δηλαδή.
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
1: Από το λιμεναρχείο λέω ότι διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του ιστιοφορικού σκάφους για παράβαση των άρθρων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
1: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
2: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών. Και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν, και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική παρουσία, περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα Τενάγη των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία είχε ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο, και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων, απαγορευτικό από πλοίο στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο, από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια για Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σύβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχίσει ρήψεις από ενάέρια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρησμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης της κατέδεσης 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν υποτουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειό καύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές τροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά. Θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στάχτη και από καΐδια άφησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπαρτες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια και τι ισχύει με το απογορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αύγουστου και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Τίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
5: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
6: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου, είτε στη Μεγαλόχαρη, στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
5: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε ήταν, υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
6: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
5: Ωραία.
6: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2. Το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το Terra Jet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν και αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
5: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνει έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα δύο διαλευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουν ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία, κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Βέβαια περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κρυσταλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρισκόταν και σε ισχύ έκτακτη περιορισμένη κυκλοφορία για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
5: Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού στην Αναστασία Ράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό απόπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γκαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένηση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
5: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
8: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυφαία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο, ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς, και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
5: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
8: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξανά έχουμε υπαμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
5: Επιτέλους, Αναστασία Τηράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας να σε τειράσει ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2/3 της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρισμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
9: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμός σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας, ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βύρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ απαιτούν και 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγησε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά έκανε αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 στρέμματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
10: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον κριτικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ένεργο μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα πτυτικά μέσα. 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπηρώσεις.
5: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
11: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
12: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
13: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο και να μπουν σε ξενοδοχεία.
5: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στη ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα. Καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια, τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίδηρη, τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν ιδιοκτήτες σπιτιών να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήρθαν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
5: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτμιούς. Για να τον ακούσουμε.
15: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυόμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο 59χρονος καθομολογεί ανεμπριστής της Ίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα κριτικού.
16: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος. Με συγχωρείτε, από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μία δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
5: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέστη. Πέγκι Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκι, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το 5 η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επικοινωνιακός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις, και δυνάμεις πυρόσβεσης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιές, να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Γρηγόρη.
5: Πέγκυ Μπρουσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία, στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
16: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεγιά, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται για στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro. Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
5: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
16: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρινα μέτρα. Που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κωμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
5: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρια και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεσαι στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, ή μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
18: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασυσμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες της πόλης, ήταν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν, οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερο από 100 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερο από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Εδώ στην πόλη Κάλλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
5: Δυστυχώς και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο, να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα, κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάποιο σημάδι ζωής.
18: Ναι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρήμους το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς τα μητάτες του μητσούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί θα επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαυκα όλοι οι διασώστες. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώστες και διασώστες από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε εξωτερική περιοχή έχει διαφορετικού είδους ανάγκες.
5: Βαλέρα Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλλη της Κολομβίας, στην Βαλέρια Δολαψάκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
19: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη λοιπόν της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και στις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις διεθνείς ενέργειες Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια άλλωστε τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστου ωφέλου αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει γρήγορα η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ Γρηγόρη είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Μεριέμ στο επενδυτικό σχήμα.
5: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο κύριος Ζεραπετρίδης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Ζεραπετρίδη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμού, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι εχθροπραξίες.
5: Πιέρο Τζανετάκο, ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
21: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, μάλλον με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ENCOM, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και όλοι αυτοί Και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η Σέντκομ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούζ είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς με μικρές ζημιές χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες...
5: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
21: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η Σέντκομ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκον και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
5: Και όλα αυτά δέσποινα την ώρα που ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δείχνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
21: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drone, σύμφωνα με το πρακτόριο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drone συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
5: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν 3 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση η Άγιο του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύουμε ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης ανάπαυλας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, παράλληλα, προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα πιστεύω, έτσι ώστε να ανάσουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ανακοινώσει πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα Υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι έστω και από υπουργός.
5: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
2: 4 ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφή, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δημογραφίας και το ερωτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται στις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
5: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργή αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
3: Καλό μας πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των φοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Λιώνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της Υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων
5: και να κλείσουμε με αυτό,
3: ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
5: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί από την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
16: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα. του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει, επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του συντροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιντεοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο της, για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
5: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρών από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου, η καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρών από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου, η καρδιά

0: η εικόνα να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπαιτής ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού. Της Ευαγγελίστριας εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν, ανοίγουν όπως μας είπαν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα, Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος, μίλησε στο Ergun Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μαρία Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
3: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
4: Θα τη γιορτάσουμε σημνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό, μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας. Και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
5: Και είναι...
4: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς στο νησί.
5: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες.
4: Έτσι ακριβώς, το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με μια άσχημη είδηση της τελευταίας στιγμής. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο, σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
6: Συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα

0: καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοτακί, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοτακί πιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να κινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι Γρηγόρη μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχιό, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
1: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού. Καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντελώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
2: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έξαρση που ήταν στη Μακεδονία. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
3: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
4: Μάλιστα.
2: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στους, στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να έχει παραπάνω, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος, έτσι. Μπορεί να το μεταφράσει ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ ή κάτι άλλο τέλος πάντων, οπότε καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ να δούμε αν θα παραμείνει στον πάγκο ή όχι. Πάντως από προχτές οι πιθανότητες αποχωρήσει είναι αρκετές, αλλά καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση. Τώρα έχαμε τις προκρίσεις πρώτα του Καραλή στον τελικό του επικοντό, με άνεση πέρασε στα 5-60 στην πρώτη προσπάθεια αυτός και ο Ντουμπλάντης, οπότε πέρασε στον τελικό. Το ίδιο και η Τζένκο με personal best, φετινή καλύτερη επίδοση, πέρασε στον τελικό, οπότε την Κυριακή το βράδυ ελπίζουμε να έχουμε δύο μετάλλια εκτός του Καραλή και άλλο ένα της Τζένκο στο ακουτισμό.
1: Μακάρι. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο να κλείσουμε. Είχαμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Έτσι αποχαίρεται ο δικέφαλος του Europa League.
6: Ναι. Κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ. Οπότε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην νορβηγική Μπραν θα παλέψει για να αποκριθεί στο League Face του Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Μαρία Σταυροπούλου γεννήθηκε μια ανοιξιάτικη Κυριακή στην Αθήνα. Σπούδασε κοινωνική λειτουργός και περνάει τη ζωή της παρατηρώντας και μελετώντας τους ανθρώπους, δίνοντας έμφαση στα βιώματά τους και στον πόνο τους, ορατό και μη. Έχει πίστη στον άνθρωπο και στη δύναμη που κρύβει μέσα του, έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο. Πιστεύει ότι η ζωή αποτελεί μέγα δώρο και τη χαρακτηρίζει σαν μια παράσταση που εμείς οφείλουμε να ταπεξέλθουμε επάξια στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί ακόμη περισσότερο. Πιστή σύντροφη της ζωής της ήταν πάντα ένα χαρτί και ένα μολύβι. Της αρέσει να μένει μόνη, να διαβάζει και να σκέφτεται. Θεωρεί ότι η σκέψη δεν είναι τεμπελιά. Αγαπά τη ζωή, τη φύση, τα ζώα, τις τέχνες, τα ταξίδια, την ηρεμία και την αταξία και έχει υποσχεθεί στον εαυτό της να μείνει για πάντα παιδί. Από το 2016 έως το 2018 αρθρογραφούσε για τον Όστιμον Ήμαρ. Έχει γράψει τον μονόλογο «Ψάχνοντας ανθρώπους», εκδόθησης «Λυκόφος» 2015 και το ψυχογράφημα «Μυθιστόρημα η Πολυθρόνα», εκδόσης «Λυκόφος» 2018. Το βιβλίο «Παρανοϊκός δολοφόνος λέξεων», εκδόσης «Βακχικών» 2023, είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή. Σκοτάδι. Τα βράδια φοβάμαι να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου. Ένα μαύρο πουλί στέκει στο προσκεφάλι μου. Κρόζει κάτι ακατάληπτα λόγια στο αυτί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει και τα μεταφράζω όπως θέλω εγώ. Λέω ότι λέει πως δεν θα ξυπνήσω το πρωί και τρομάζω. Δεν θέλω να πεθάνω. Οι άνθρωποι δεν με αγαπούν. Με κοιτούν με παγωμένο βλέμμα. Η αγκαλιά μου έχασε τη θέρμη της. Οι άνθρωποι με αποστρέφονται. Κοιτούν τον ουρανό με την ελπίδα να με δουν εκεί. Οι άνθρωποι δεν είμαι εγώ. Κάθε βράδυ μεταμορφώνομαι σε αυτό το μαύρο πουλί. Τα άσπρα μου σεντόνια πενθούν το χαμό μου. Δεν ξάπλωσα ποτέ ξανά σε εκείνο το κρεβάτι. Δεν θυμάμαι καν το σχήμα του που με αγκάλιαζε στοργικά τις νύχτες του πόνου μου. Έγινα το μαύρο πουλί που στοιχιώνει τους ανθρώπους. Ένας άντρας με ακολουθεί. Φωνάζει ότι με αγαπά. Στο χέρι του κρατάει ένα μαχαίρι και έρχεται προς το μέρος μου. Το μαχαίρι του είναι η αγάπη του για μένα. Τον κοιτάζω με κενό βλέμμα και φεύγω αδιάφορα μακριά του. Είμαι το πιο όμορφο μαύρο πουλί που έρχεται στους εφιάλτες σας. Είμαι η κενή αγκαλιά σας.

0: going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
1: 3:21 η ώρα, εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026. Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο του έτους, το οποίο οι μεγάλες πόλεις ερημώνουν και ο κόσμος, θα λέγαμε, μετακινείται. Πάει σε μικρότερες πόλεις, χωριά, νησιά, όλα αυτά γεμάτη καλαμάτα από κόσμο, θα το παρατηρήσετε και εσείς γύρω σας και βέβαια και τριγύρω μας, όμορφο μέρη, η όμορφη επαρχία της Μεσσηνίας, και αυτή θα είναι γεμάτη με φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που έχουν κατέβει να περάσουν το 15 Αύγουστο την πολύ πολύ σημαντική αυτή γιορτή. Και θα λέγαμε κοινωνική, σίγουρα έχει περάσει μέσα στα χρόνια και βέβαια θρησκευτική. Να πω από σήμερα χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν και γενικότερα σε όλο τον κόσμο να περάσουν πολύ ωραία αύριο 15 Αύγουστο και ήσυχα και όμορφα με παρέα, με τους φίλους, με την φύση όπου και αν βρίσκονται. Και να σας μιλήσω εγώ θέλω τώρα για κάτι που μπορείτε να κάνετε από σήμερα και μετά συγκεκριμένα μέχρι και τις 19 Αυγούστου, 14 δηλαδή Αυγούστου με 19 Αυγούστου, αν θέλετε να κάνετε μια μικρή βόλτα μέχρι το Δεσίλα Μεσσηνίας. Είναι ένα χωριό της Μεσσηνίας πολύ κοντά στην Καλαμάτα, περίπου 43 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας, και αναλόγως που θα βρίσκεται μπορείτε να το δείτε. Όμορφο, κάποτε παίρνεται και το τρένο από εκεί, είναι ένας από τους σταθμούς του τρένου, υπάρχει ένας όμορφος σταθμός και με το χωριό Δεσίλα τα έχουμε ξαναπεί γιατί τα παιδιά εκεί και ο πολιτιστικός σύλλογος έτσι είναι πολύ ενεργός και κάνει διάφορα πράγματα και προσπαθεί να φέρει κόσμο στο χωριό και να ακουστεί το χωριό μέσα από διάφορες δραστηριότητες που κάνουν. Θα μιλήσουμε και για κάποια άλλα πράγματα που τρέχουν την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα όμως θα σας πω για μια έκθεση φωτογραφίας που, όπως είπα, ξεκινάει από σήμερα, τα εγκαίνια σήμερα το απόγευμα στις 7 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό κατάστημα Δεσίλα, στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος στο χωριό Δεσίλα. Εκεί λοιπόν η φωτογράφος Ευγενία Δουβαρά παρουσιάζει την ατομική της έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ο δικός τους χειμώνας». Η επιμέλεια της Σοφίας Δελαμάγκα είναι η έκθεση και είναι μια έκθεση που η φωτογράφος, πηγαίνοντας στο χωριό της, εκεί τα καλοκαίρια, σαν παιδί, σαν μεγαλύτερη, είχε την ιδέα να φωτογραφίσει τις γυναίκες του χωριού και μάλιστα αυτές που ήταν έτσι σε μεγαλύτερη ηλικία. Άρχισε λοιπόν να το οργανώνει στο μυαλό της, να έρχεται πιο κοντά και με τις γυναίκες αυτές που την εμπιστεύτηκαν, όπως λέει και στο δελτίο τύπου, τις άνοιξαν τα σπίτια τους, τις καρδιές τους και μοιράστηκαν μαζί τις ιστορίες. Και έτσι λοιπόν τη βοήθησαν να μαζέψει αυτό το υλικό με τις ζωές αυτών των γυναικών στο χωριό, ώστε σήμερα να είναι μια ολοκληρωμένη θεματική, ένα ολοκληρωμένο project που παρουσιάζεται εκεί, στο χώρο αυτό που ζουν οι γυναίκες και έχει καταγωγή βέβαια και η φωτογράφος. Θα μιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά σε πολύ λίγο, να μάθουμε περισσότερο για όλη αυτή τη δουλειά και ίσως και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την έκθεση και θα βοηθήσουν κάποιον που θέλει να πάει προς τα εκεί να βρεθεί εκεί, να δει την έκθεση, να κάνει τη βόλτα του στο χωριό και ό,τι άλλο μπορεί να βρεθεί.

0: από τις συχνότητές μας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια μπορείτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή rteco.gr. Εδώ λοιπόν λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου του 2026, Παρασκευή, σε τελευταία εκπομπή αυτή την εβδομάδα λίγο πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται και για μένα άλλο όνομα 15 Αύγουστος. Τα είπαμε νωρίτερα, να περάσετε όλοι καλά, ήσυχα με τους φίλους, με τις παρέες, με τις οικογένειές σας και μιλήσαμε και για την έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιείται στο χωριό Δεσίλα Μεσσηνίας. Κάποιος που θα βρεθεί στην περιοχή, κάποιος που θέλει να κάνει μια μικρή βόλτα σε αυτά τα πολύ ωραία μέρη της Μεσσηνίας, έχει ένα ακόμα λόγο. Μια έκθεση φωτογραφίας που έχει σχέση και με το χωριό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η φωτογράφος που παρουσιάζει την έκθεση, η Ευγενία Δουβαρά. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, αγαπητή Ευγενία.
1: Καλησπέρα, Φούλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία. Φαντάζομαι είσαι στο Δεσίλα, είναι έτοιμα όλα, λίγες ώρες πριν
1: όλα.
0: Να... όλα τα ετοιμάσαμε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο την ιστορία της έκθεσης, του θέματος και έτσι από πού έχει ξεκινήσει, γιατί είμαι σίγουρη ότι σαν ιδέα θα υπήρχε, ξέρεις, απλά κάποια στιγμή θα είπε τώρα θα γίνει και έργο.
1: Έτσι είναι.
0: Από και την εμπειρία σου από τα χρόνια σου που έχει περάσει και στο Δεσίλα.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίξαν ρόλο για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο και να μιλάμε για την έκθεση, mm-hmm. την υλοποίησή της δηλαδή. Πολλές παράμετροι. Ένα σίγουρα είναι η δική μου η αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, mm-hmm. Και την παράδοση και την, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την οικογένεια και με τις ρίζες. Δεύτερο σίγουρα είναι και να ασχοληθεί μου με το χώρο της ψυχοθεραπείας και είμαι και συστημική θεραπεύτρια, mm-hmm. οπότε δίνω μεγάλη έμφαση σε, σε αυτό το κομμάτι της, το από πού προερχόμαστε και τι προσλαμβάνωσες έχουμε. Mm-hmm. Και σίγουρα η αγάπη για τη φωτογραφία που άρχισε να καλλιεργείται μέσα μου συστηματικά πριν από 6 χρόνια. Και νομίζω ότι έτσι ένα ακόμα έναυσμα ήταν και η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα, mm-hmm. που άρχισε να ενεργοποιείται εδώ στο χωριό. Μου έδωσε πολύ χαρά που ζωντάνεψε έτσι το χωριό και όλα αυτά μαζί και πιθανόν και άλλα που τώρα έτσι δεν μπορώ να τα εντοπίσω, mm-hmm. αλλά αυτά τα πιο σημαντικά με έκαναν να πω ότι πριν από 3 χρόνια ότι ξεκινάω ένα project φωτογραφικό με πρωταγωνίστριες τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες mm-hmm. του χωριού, τις πιο μεγάλες.
0: Τις γνώρισες μάλλον τις κυρίες αυτές όλες, δεν ξέρω τώρα και το πόσο μεγάλο, μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο το χωριό και προφανώς μένουν και μεγάλοι άνθρωποι εκεί. Τα έχουμε πει και με τα παιδιά από την δραστήρια ομάδα εκεί του χωριού. Έστω μια μικρή ή μεγαλύτερη επαφή είχε σχεδόν με όλες, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, όχι ιδιαίτερα, mm-hmm. δηλαδή ένα ακόμη στοιχείο που mm-hmm. με βοηθάς τώρα με αυτό που μου ρωτάς mm-hmm. να αναφέρω είναι ότι mm-hmm. ήθελα να συνδεθώ περισσότερο και με τους κατοίκους του χωριού εδώ, mm-hmm. πιο πολύ, πιο στενά. Οπότε όχι, θα σου έλεγα ότι μία εξ αυτών ας πούμε την ήξερα καλά mm-hmm. και όλες οι άλλες δηλαδή μου άνοιξαν το σπίτι τους mm-hmm. και τις καρδιές τους γιατί μιλήσανε και για πολύ προσωπικά πράγματα mm-hmm. που μου εκμυστηρέθηκαν βλέποντάς με πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν και για μένα μεγάλη τιμή και χαρά που με εμπιστεύτηκαν.
0: Πώς θα ήθελα λίγο έτσι προσπαθώ να φανταστώ λίγο την προσέγγισή σου ας πούμε. Πήγες πόρτα-πόρτα, μίλησες ξέρω εγώ μέσα από μια γνωστή στην άλλη. Έκανες βόλτα στο χωριό. Βέβαια οι άνθρωποι, εντάξει τώρα μια κοπέλα νέα, την αντιμετωπίζουν και λίγο πιο θετικά. Καταλαβαίνω ότι θα ήταν, γιατί είναι αρνητικός κάποιος μαζί σου.
1: Ναι. Κοίτα, στην αρχή βοήθησε πολύ η γνωριμία μου με μια-δύο γυναίκες. Mm-hmm. Η μία είναι και στο mm-hmm. Αγαπάμε Δεσίλα, είναι

0: η Ελένη και πολύ αγαπημένος άνθρωπος, και άλλη μία επίσης που αυτές μου άνοιξαν πόρτες στην αρχή. Έτσι τα πρώτα, τα πολύ αρχικά
1: και
0: βήματα
1: ήταν
0: που
1: και
0: έκανα.
1: Οι άλλες.
0: Μπράβο. Μετά σε σπίτι, ας πούμε, μιας είχαμε, κάναμε και κανονικό γλέντι, δηλαδή με αφορμή το ότι εγώ θα πήγαινα, μαζεύτηκαν 5-6 και έγινε ολόκληρο πανηγύρι, στήθηκε, που ήταν πάρα πολύ ωραίο και έτσι αυθόρμητο και για εκείνες και ευχάριστο. Και επίσης άρπαζα και κάθε ευκαιρία που μου δινόταν, όπου βρισκόμουν, δηλαδή μια μουσική βραδιά, κάποιο άλλο, έτσι, κάποια άλλη εκδήλωση όπου στεκόμουν, και εγώ την αξιοποιούσα για να... για να έτσι ανοίξω δρόμους γέφυρες, και γενικά ήταν, έχερε θετικής υποδοχής όλο αυτό, έτσι, από τις γυναίκες που προσέγγισα.
1: Υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που ήθελες να δώσεις, κάτι από την καθημερινότητά τους, από τη ζωή τους? Φαντάζομαι ότι ο αριθμός των φωτογραφιών που θα μάζεις στο τέλος, θα συνέλεξες, ήταν πολύ περισσότερος βέβαια από αυτές που θα δούμε στην έκθεση. Με τη βοήθεια της επιμελητριάς σου, θέλετε κάπως να το πάτε λίγο πιο συγκεκριμένα?
0: Κοίτα, στην αρχή ήμουν και εγώ τόσο αγχωμένη και πώς θα γίνει τώρα, πώς θα συνδυάσω τη φωτογραφία και με την, και με το ότι μιλούσαμε και άκουγα έτσι ιστορίες από τα παλιά, που υπήρχαν και φορές που δυσκολευόμουν. Ήθελα πιο πολύ να ακούσω παρά να φωτογραφήσω, ας πω την αλήθεια. Και ήθελα και εγώ λίγο χρόνο, όπως και οι γυναίκες βέβαια, να περιηγηθώ στο χώρο τους ή να με ξεναγήσουν, να μου δείξουν έτσι και προσωπικά αντικείμενα που μου έχουν δείξει και γωνιές του σπιτιού τους, και αντικείμενα έτσι αξίας συναισθηματικής ή ιστορικής διακίνης. Οπότε στην αρχή ήμουν έτσι πολύ και εγώ συγκρατημένη, αλλά πολύ ανοιχτή στο να πάει όπου με πάει όλο αυτό. Δεν ήταν ότι πήγαινα. Πήγαινα πιο πολύ για να γνωριστούμε και να δω την καθεμιά, έτσι τι φέρνει, γιατί καθεμιά έχει τη δική της προσωπικότητα, άλλη ταυτότητα, άλλες εμπειρίες και πολύ μοναδικά στοιχεία. Και όντως με καθεμία συνδέθηκα και διαφορετικά. Δηλαδή με άλλες ένιωσα πολύ πιο οικία και, και ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχει μια άλλη επαφή. Άλλες ήταν λίγο πιο απόμακρες, παρόλα αυτά όμως ζεστές στη βάση τους. Οπότε πήγαινα έτσι ανοιχτή στο να συνδεθούμε, να τις γνωρίσω, να δω τι κουβαλάνε. Οι περισσότερες είναι και χείρες, οπότε είναι κάτι που το ανακάλυψα στην πορεία αυτό. Με οικογένεια, έτσι, παιδιά, εγγόνια κλπ.
1: Σε βοηθούσε αυτό να δημιουργήσεις κάπως τη φωτογραφία, ή πιστεύω ότι θα ήθελες και όλες η φωτογραφία σου να κρατάει και κάτι από αυτό που κατάλαβες εσύ, την προσωπικότητα μάλλον?
0: Ναι.
1: Κάτι από τη ζωή, την προσωπικότητα, τα βιώματα.
0: Ναι, αυτά βγήκανε. Δηλαδή, ανάλογα και με το τι η καθεμιά φέρει και μέσα στα χρόνια. Και κοιτώντας μετά το υλικό, να σου πω πιο πολύ, το είδα αυτό, όπως είπες, με την επιμελήτριά μου. Δηλαδή, μετά το που το ξαναεπισκέφτηκα και εγώ το υλικό, είδα πράγματα και έτσι κατάλαβα περισσότερο για την καθεμιά. Άλλοτε ήταν κάτι που αφορούσε το... Ξέρω εγώ ότι μία μπορεί να ήταν πιο πολύ στο κομμάτι, ήταν νοικοκυρά και οπότε τη συνάντησα, ήμουν στην κουζίνα της και τα λέγαμε εκεί. Άλλοι ήταν πιο πολύ... στο να μου πει περισσότερο για τα παλιά και πόσο είχε δυσκολευτεί. Υπήρχαν και πολλές, πολύ δύσκολες ιστορίες και αρκετές απώλειες βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο στη ζωή τους, γιατί είναι και κάποιες ηλικίες περισσότερες. Οπότε όταν το ξαναεπισκέφτηκα το υλικό κι εγώ, είδα έτσι η ποιότητα και χαρακτηριστικά της καθεμιάς, και να σου πω ότι και για κάθε μια έχω και ένα μικρό κείμενο που εκτίθεται μαζί με τις φωτογραφίες που την αφορούν.
1: Ξεχωριστά κάνει... εννοείς στην κάθε μία φωτογραφία?
0: Ναι, ωραία. Ξεχωριστά στην κάθε μία γυναίκα.
1: Ναι. Ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν
0: ήταν 8.
1: 8.
0: 8 γυναίκες, ναι. Με διάφορες φωτογραφίες η κάθε μία. Άλλες ήταν λιγότερες, άλλες περισσότερες. Ήταν και ανάλογα με το τι βγήκε από την κάθε μία, που σου είπα, και πόσο μου επέτρεψε να μπω και στον χώρο της και στον κόσμο της. Οπότε ναι, μετά το επισκέφθηκα το υλικό και έγραψα ένα κειμενάκι για την καθεμία που αφορούσε τη δική μου αίσθηση για αυτή τη συνάντηση και το τι κράτησα εγώ σε συνδυασμό και με το φωτογραφικό υλικό. και το αποφάσισα να το μοιραστώ με τους ανθρώπους που θα έρθουν στην έκθεση.
1: Πολύ ωραία. Να μιλάμε τώρα, να επενθυμίσουμε, το είπα και νωρίτερα, ότι σήμερα είναι τα εγγένεια στις 7 η ώρα στον κοινοτικό, στο χώρο του κοινοτικού γραφείου του Τεσίλα.
0: Ναι, ναι.
1: Από γύρω-γύρω την περιοχή, όπως μας ακούει, σε όλη τη Μεσσηνία και από Μεγαλόπολη, δεν είναι καθόλου μακριά για να κάνει κάποιος μια βόλτα. Μπορεί να τα συνδυάσει και μια βόλτα στην περιοχή, μπορεί να τα συνδυάσει με κάποιο ωραίο μέρος για φαγητό. Είναι πολύ ο κόσμος αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία. Μια βόλτα προς τα έξω, πιστεύω θα είναι και καλή λύση.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και εγώ επιδίωξα να κάνω τώρα την έκθεση, γιατί είναι μια περίοδος που όλοι έτσι σκεφτόμαστε την περιοχή πολύ. Γίνονται ωραία πράγματα παντού, δηλαδή τώρα συμβαίνουν τριγύρω. Έχουμε συνεχώς δρόμενα και εκδηλώσεις ενδιαφέρουσες, ενδιαφέροντα.
1: Και στη συνέχεια μετά, παράλληλα με την έκθεσή σου, νομίζω θα γίνει και το φεστιβάλ που κάνετε.
0: Και το φεστιβάλ εδώ, στις 18, βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τέταρτη χρονιά φέτος. Ελπίζω έτσι να συνεχίσει σταθερά και κάθε χρόνο να έχουμε και περισσότερα πράγματα.
1: Θα μιλήσουμε και από Δευτέρα περισσότερα για να είναι πιο κοντά και στο χρονικό αυτό διάστημα για το τι θα γίνει εκεί στο Δεσίλα. Αυτή τη στιγμή το χωριό έχει πιο νέους ανθρώπους, παιδιά. Έχει οικογένειες που κατεβήκανε, νέους ανθρώπους, άτομα της ομάδας. Έχετε κατέβει εκεί λίγο έτσι για η παρέα να τα πείτε και να κάνετε σχέδια.
0: Έχουμε λιγάκι, έχουμε μαζευτεί, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν πολύ αφοσιωμένη στο στήσιμο. Δηλαδή, χθε όλη η μέρα ήταν αφιερωμένη σε αυτό.
1: Από το απόγευμα και μετά, που θα έρθουν όλοι.
0: Ναι. Αργότερα θα βρούμε την ευκαιρία και να φύγει αυτή η έγνοια. Με πολύ λαχτάρα το περιμένω, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις, είναι και η αγωνία και ο ενθουσιασμός. Και μετά, ναι, να υποδεχθούμε τους ανθρώπους και να συνδεθούμε κι εμείς έτσι πιο ήρεμα, να πιούμε εδώ τα τσιπουράκια μας, να αράξουμε, να κάτσουμε στο σταθμό, να τα πούμε. Είναι ωραία εδώ τα μέρη.
1: Ωραία. Γενικότερα κατεβαίνεις, προσπαθείς, ας πούμε.
0: Ναι, κατεβαίνω. Είναι σταθερά εδώ, μένει μόνιμα δηλαδή τα τελευταία χρόνια ο πατέρας μου. Οπότε επιδιώκω και αυτός μεγαλώνει.
1: Νομίζω ότι με το επόμενο project πρέπει να είναι και η κύρη του χωριού.
0: Έχω ήδη ένα τέτοιο αίτημα από έναν εδώ στη χωριανό μας και μου λέει τι θα γίνει, μαμά στους άντρες γιατί. Τώρα χαίρομαι γιατί αυξάνονται τα αιτήματα. Ναι, έτσι γεννιούνται όμως, αυξάνονται και οι επιθυμίες και ευελπιστώ ότι και το project το δικό μου δεν σταματάει εδώ. Δηλαδή ότι θα ανοίξουν και άλλες πόρτες και θα συμπεριλάβω και άλλες γυναίκες σε αυτό.
1: Ωραία. Μακάρι αυτό και φυσικά να είναι έτσι. Και μακάρι να είναι και αρκετές και σιγά σιγά να το εμπλουτίζεις και να ανανεώνεται και οπουδήποτε παρουσιάζεται. Και πέρα από το καλλιτεχνικό του κομμάτι, είναι και μια καταγραφή της ζωής στη συγκεκριμένη στιγμή στο χωριό αυτό, που είναι και δικό σου τόπος και των γυναικών αυτών και των φίλων από το Αγαπάμε Δεσίλα.
0: Ναι.
1: Και
0: επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι που αφορά το ότι κλείνουν σπίτια, κλείνουν χωριά, ολόκληροι οικισμοί, μειώνεται ο πληθυσμός, μετακινούμαστε στα αστικά κέντρα όλο και περισσότερο.
1: Και γκρινιάζουμε ότι δεν μας αρέσει εκεί.
0: Μπράβο, και γκρινιάζουμε ότι δεν μας αρέσει. Εγώ προσπαθώ κάπως νομίζω να αντισταθώ σε αυτό, και αυτός είναι ένας τρόπος κιόλας. Δηλαδή και την έκθεση την ξεκίνησα εδώ, είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση και λέω θα την κάνω στο χωριό μου. Και να σου πω ότι φλερτάρω και πολύ με την ιδέα του να πλησιάσω πιο κοντά, θα σταθώ, να φύγω από την Αθήνα που είναι η βάση μου.
1: Μακάρι να έχουν πολλοί άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους και να ζουν και σε κάπως καλύτερο περιβάλλον, πιο ανθρώπινο.
0: Βέβαια.
1: Και να έχουν και τη δυνατότητα φυσικά να δουλεύουν, γιατί νομίζω ότι αν είχαν αρκετή επιλογή να κάνουν κάποια δουλειά κάπου αλλού πιο ωραία, δεν θα το σκεφτόντουσαν εύκολα. Άνετα δηλαδή, αν φύγουν 10 άτομα από την Αθήνα και κατέβουν από το Δεσίλα, μέσα στο χωριό και είναι νέοι άνθρωποι, εννοώ, θα αλλάξει.
0: Ναι, αλλάζει τελείως η εικόνα του.
1: Και μόνο που ασχολείστε αλλάζει, κατάλαβες, που δεν μένετε καν εκείνη, και μόνο που ασχολείστε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πολύ ωραία. Mm. Τώρα για τις κυρίες, θα ξαναπάω στην έκθεση. Είχες έτσι κάποια παράπονα. Αχ, δεν με έχει πάρει πολύ καλή αυτή η φωτογραφία. Τις έχουν δει. Καταρχήν θα τις δουν τώρα.
0: Θα σου πω, στις αρχικές που είχα ξεκινήσει να πηγαίνω, μετά όταν κάθε φορά που κατέβαινα έβρισκα την ευκαιρία και τους πήγαινα μικρές εκτυπωμένες, σαν να είναι σε μικρό μέγεθος δηλαδή, τους πήγαινα μια φωτογραφία, έτσι, πορτρέτο τους πάντα, για να δουν πώς βγήκαν. Αυτό που εγώ παρατήρησα είναι ότι όχι, δεν είχα παράπονα, αλλά υπήρχε αυτό πολύ έντονο το στοιχείο του να βγουν όμορφες, δηλαδή να βγουν, να στηθούν ωραία για να τις τραβήξω, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πορτρέτα τους, που αυτό εγώ προσπάθησα λίγο να το σπάσω.
1: Ο άλλο χθε δεν είναι ωραία στη φωτογραφία, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, εγώ τις τραβούσα μεν έτσι, αλλά επεδίωκα πολύ και να τις βγάλω σε πιο αυθόρμητες στιγμές. Δηλαδή και την ώρα που μαγείρευα, έχει τύχει να τραβήξω και να φτιάχνει μία πίτα, η άλλη γεμιστά. Επεδίωκα να είναι λίγο πιο, να μην είναι τόσο στημένο. Φυσικά υπάρχουν και αυτές που μου ποζάρουν και είναι και πάρα πολύ ωραίες και πολύ έτσι. Καμαρωτές και περήφανες και είχαν την έγνοια αυτή και μου αρέσει που και την έχουν αυτή την έγνοια γιατί και αυτό ακόμα το ότι μια γυναίκα σε προχωρημένη ηλικία ενδιαφέρεται για την εμφάνισή της, για το πώς τη βλέπουν οι άλλοι και εντάξει, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο καλό, δεν είναι να το...
1: Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη στημένη φωτογραφία. Είμαι εκεί περισσότερο δηλαδή από οτιδήποτε άλλο. Γιατί θέλω να εκφραστώ εγώ. Δεν με ενδιαφέρει να μου δώσει ένα τυχαίο στιγμιότυπο κάποιος. Βέβαια και τα δύο είναι πολύ ωραία όταν τα πετύχεις. Αλλά τώρα εκεί, επειδή δούλευες με αυτές τις γυναίκες, τώρα καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε και να έχουν μια μικρούλα, ενώ να τις ακούσεις λίγο και να έχουν ένα λόγο πολύ μικρό. Και να το συζητήσεις μαζί σου.
0: Ναι, ναι, αλλά σίγουρα ο μεγαλύτερος αριθμός είναι έκπληξη για αυτές. Δηλαδή, θα είναι
1: στα πράγματα που
0: έτσι...
1: έκανα, στις δραστηριότητές τους, ας πούμε, τις καθημερινές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και φυσικά και στις γωνιές αυτές που εγώ μου επέτρεψαν να αποθανατήσω με το φακό μου, που και εκεί δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Άρα θα είναι έκπληξη και για εκείνες και περιμένω, μπορώ να σου πω πώς και πώς τις αντιδράσεις τους. Θέλω να είμαι δίπλα την ώρα που θα βλέπει καθεμιά τον εαυτό της και
1: το χώρο σπίτι της.
0: Το χώρο της, θέλω να είμαι εκεί και το κειμενάκι βέβαια που συνοδεύει καθεμιά, όπως είπα, για να δω τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, μια χαρά θα είναι. Αυτό ωραία στιγμή. Είναι έτσι πολύ διαδραστικό. Και κατά έναν τρόπο μεταξύ των γυναικών μιας περιοχής, ενός χωριού. Έτσι, γιατί και ζεις ένα ακόμη κομμάτι σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Και βέβαια και το ότι μιλάμε είναι φοβερό. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε στο τηλέφωνο. Τώρα με αφορμή την έκθεση, αλλά είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχει μια... φτιάχτηκε μια οικειότητα πολύ ιδιαίτερη, γιατί μου μίλησαν πολύ και για την προσωπική του ζωή, κατάλαβες. Οπότε... είναι σαν να ξέρω τόσο πολλά για αυτές σε πολύ σύντομο διάστημα.
1: Τελικά έμαθες όλο το χωριό. Είσαι έτοιμη και για δήμαρχος μετά. Για πρόεδρος. Ίσα-ίσα κάποια στιγμή όλα οι άνθρωποι που κάνουν πράγματα σε ένα μέρος πρέπει να αξιοποιούνται και να... εννοείται.
0: Κάνουμε το καλύτερο μπορούμε για το λόγο μας.
1: Είναι πιο καλλιτεχνικό αυτό, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, άμα θέλεις, συνδυάζοντας λίγο τη φωτογραφία με την άλλη σου ιδιότητα. Και ίσως θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει αυτή η αλληλοστήριξη του ενός στο άλλο ή το ένα σε βοηθάει στο άλλο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί η ψυχολογία να σε βοηθήσει λίγο στη φωτογραφία. Στο να αποδώσεις καλύτερα κάποιες εκφράσεις πιθανόν ή κάποιες καταστάσεις που αναγνωρίζεις και θες να τις αποτυπώσεις στο φακό. Αλλά και οτιδήποτε άλλο μου πεις εσύ. Και το αντίθετο θα ήθελα να δω αν ισχύει η φωτογραφία, ξέρω εγώ πώς στηρίζει το άλλο.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω έτσι με απολυτότητα τουλάχιστον σε αυτό, με την έννοια ότι... είναι δύο διαφορετικές πλευρές μου με κάποιο τρόπο, οι οποίες όντως είναι σε αλληλεπίδραση και αλληλαντίδραση. Δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή για παράδειγμα και στη μία περίπτωση και στην άλλη χρειάζεται κάποιος να έχει παρατηρητικότητα. Εγώ λόγω δουλειάς το εξασκώ πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή τη γλώσσα του σώματος των ανθρώπων, τις εκφράσεις τους, το συναίσθημά τους, όλα αυτά. Αυτό ίσως πάλι ακουμπάει πολύ και το, την καλλιτεχνική πλευρά ενός ανθρώπου, mm-hmm. άρα το, του φωτογράφου, που και αυτός ενδεχομένως, αν είναι και αυτό το στυλ του βέβαια, mm-hmm. θα ενδιαφερθεί πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό που πιο πρόσφατα έχει αρχίσει να με ιντριγκάρει και mm-hmm. να το θέλω να το διερευνήσω λίγο περισσότερο, είναι η χρήση της φωτογραφίας ως θεραπευτικό μέσο. Mm-hmm. Που αυτό βέβαια είναι κάτι άλλο, αλλά... Mm-hmm. Υπάρχει κλάδος που έχει αναπτυχθεί πολλά χρόνια τώρα εκτός mm-hmm. Ελλάδος. Εδώ είναι λίγο πίσω τα πράγματα. Ξέρεις, έρχεται... Είμαστε λίγο πίσω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί χώρα μας που το χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα λίγο να το... Εκεί που συναντιούνται δηλαδή αυτά τα δύο και μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά.
1: Mm. Να αλληλεπιδράσουν περισσότερο μεταξύ τους.
0: Ναι. Και με στόχο τη θεραπεία. Ναι.
1: Και ξέρεις,
0: εκεί, όχι, ναι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό βέβαια. Ακόμα καλύτερα άμα μπορέσει να βγει δηλαδή κάποιος τρόπος να λειτουργήσει. Ναι. Που όπως μου είπες ήδη υπάρχει και... Πιθανόν άμα το ψάξει, άμα το δουλέψει, να το βρει πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι θα το έχει παρατηρήσει κι εσύ, γιατί είμαι σίγουρη ότι τώρα που θα πω κάτι που όλοι μας λίγο ή περισσότερο το έχουμε ζήσει. Όπως όταν βλέπουμε παλιές μας φωτογραφίες. Νομίζω όταν βλέπουμε παλιές μας φωτογραφίες του εαυτού μας, εντάξει. Καταλαμβανόμαστε πολλά πράγματα για το πώς ήμασταν τότε, βέβαια, εντάξει, είναι στο παρελθόν. Δηλαδή, κάνουμε ολόκληρη. Αυτό κοινό εδώ και τα, το, πώς, από όλα όσα είπες, την έκφραση, το χαμόγελο, τη στάση του σώματος, οτιδήποτε.
0: Έτσι είναι, ναι. Γι' αυτό και ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές βέβαια που έχουν όμως την φωτογραφία είναι και τα φωτογραφικά οικογενειακά άλμπουμ, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί κανείς να δουλέψει πάρα πολύ χρησιμοποιώντας αυτές τις φωτογραφίες και του ίδιου του ατόμου και της οικογένειας, ξέρεις. Γιατί είναι αποκαλυπτικότατο για το τι συμβαίνει, πώς είναι οι σχέσεις, οι δυναμικές μεταξύ των ανθρώπων, πώς στέκονται, δηλαδή. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που το λες. Και για, όχι μόνο για θεραπεία, δηλαδή δεν είναι στόχος πάντα να κάτι πρέπει να το αλλάξουμε ή να το φτιάξουμε, και για την αυτογνωσία μας, δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε έτσι και άλλο κάποια πράγματα.
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι τόσα τα πράγματα γύρω μας που αν αρχίσουμε τη θεραπεία θα τρελαθούμε. πρέπει κομμάτια να τα δουλεύουμε όταν ξεφεύγουν από το όριο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Αλλά μερικές φορές νομίζω ότι πρέπει να τα δεχόμαστε και να συνεχίζουμε με μερικά πράγματα που δεν είναι... Ξέρεις, στα κόκκινα, για να το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς.
1: Τα βλέπεις κάπως, ξέρω. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι όλοι.
0: Όχι,
1: και όλοι και τέλειοι.
0: Όχι, η θεραπεία δεν έχει να κάνει και με την τελειότητα. Με πληγές έχει να κάνει. Με τα κόκκινα έχει να κάνει, που είπες.
1: Με τα κόκκινα.
0: Με τα κόκκινα, όχι με τα υπόλοιπα.
1: Άμα είναι λίγο ροζ, ας τα αφήσουμε. Δεν πειράζει.
0: Ναι,
1: ας το δουλεύουμε.
0: Έτσι,
1: απλά ξέρεις τι συμβαίνει όμως, τώρα φιλοσοφούμε εδώ, αλλά πάντα μ' αρέσει. Είναι, δεν ξέρω, όταν ο άνθρωπος είναι σε φάση με τραύματα και πληγωμένος, πώς μπορεί να αντιληφθεί πού είναι το κόκκινο ή δεν είναι. Με το θέμα αντίληψης που ποιοι είμαστε και πώς είμαστε έχει να κάνει περισσότερο, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς. Να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι έχουμε κάποιο θέμα που πρέπει να λύσουμε.
0: Ευτυχώς υπάρχουν γύρω μας, γιατί πάντα είμαστε σε συναλλαγή με τους άλλους, εκτός αν είμαστε στο βουνό, ξέρεις, ή κάπου ερμήτες.
1: Θα μας το πούνε οι άλλες με κάποιο τρόπο.
0: Που θα μας το καθαρευτήσουν με τον πιο ήρεμο και με τον πιο άγριο τρόπο, κάποια στιγμή θα μας το καθαρευτήσουν. Γι' αυτό και να έχουμε τα μυαλά μας και την αντίληψή μας ανοιχτή. Και εμείς μπορούμε να καθαρευτήσουμε σε άλλους, δεν είναι ότι μόνο εμείς λαμβάνουμε και εμείς στέλνουμε μηνύματα. Εξουσιαζόμαστε τους άλλους και γι' αυτό και εκείνοι μας χρειάζονται.
1: Είπες μεγάλη κουβέντα αμοιβαίο. Τώρα.
0: Ναι, να είναι αμοιβαίο, η αλληλεπίδραση, αλλά και αμοιβαίο και το συμφέρον, ξέρεις, το να κερδίζουμε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και αφού φιλοσοφούμε λίγο, να σου πω ότι επειδή, ας πούμε, η ψυχοθεραπεία κάπως έχει τα τελευταία χρόνια κατηγορηθεί για το ότι κάνει τους ανθρώπους πιο εγωιστές και πιο ναρκισιστές, και όλα αυτά είναι μπούρδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καμιά σοβαρή ψυχοθεραπεία έτσι, στην πρακτική της δεν έχει τέτοιο σκοπό, γιατί αυτό είναι τελείως κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε για να ούτε είμαστε αυτάρκοι σε βαθμό που να, ξέρεις, να μην χρειαζόμαστε κανέναν. Χρειαζόμαστε και μας χρειάζονται. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Έτσι το προσεγγίζω.
1: Πολύ ωραία. Αυτό, πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε και για φωτογραφία και για ψυχολογία. Εννοείται και.
0: Άμα θέλει, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ευχαρίστω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε κάποια στιγμή που θα ξαναβρεθεί, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, αν μπορεί να κατέβει και μέχρι την Καλαμάτα, που να συνδυάσουμε τη φωτογραφία με τη ψυχολογία και κάποιε πτυχέ

0: Πάντα ένας λόγος, μια αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά και να πούνε τα δικά τους και να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν, οτιδήποτε έτσι δημιουργικό.
1: Έτσι είναι. Σωστό. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Αυτός. Λοιπόν, να θυμίσουμε. Πες μας, Ευγενία, πάλι όλα τα στοιχεία για την έκθεση.
1: Σήμερα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης, ο δικός τους χειμώνας, το φωτογραφικό αφιέρωμα στις γυναίκες του χωριού μου. Σας περιμένω στο κοινοτικό γραφείο του κοινοτικό κατάστημα Δεσίλα, όπως λέγεται επίσημα, για να το βρει κανείς και στο Google Map.
0: Με το που φτάνουμε στο χωριό στο σταθμό, εύκολο να το βρούμε, έτσι.
1: Ναι, πολύ εύκολο. Είναι downtown. Είναι πολύ κεντρικό το σημείο. Περνάς από εκεί. 7 η ώρα το απόγευμα είναι τα εγκαίνια και θα είμαστε μέχρι πιο αργά, φυσικά, 10 η ώρα. Καθημερινά, από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, η έκθεση είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την επισκεφτεί.
0: Εγώ θα είμαι εκεί. Εσύ και θα είσαι εκεί, ναι, ωραία.
1: Βέβαια, και θα μιλήσουμε και θα ξεναγήσω τον κόσμο και θέλω να ανταλλάξουμε εμπειρίες και συναισθήματα και να γίνει αφορμή αυτή η έκθεση για σκέψη, για επιστροφή στις ρίζες μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ καλά, πάνω απ' όλα, να ευχαριστηθείς έτσι αυτό το κομμάτι που ολοκληρώθηκε στο... Ένα κομμάτι ολοκληρώθηκε, γιατί φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει με πολλούς τρόπους αυτή η ιστορία με το χωριό, με οτιδήποτε δημιουργικό μπορεί να προκύψει, πέρα από το οτιδήποτε άλλο φωτογραφικό, καλλιτεχνικό κάνεις, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί αγαπάς το μέρος, το καταλάβαμε και καλά κάνεις βέβαια και θέλεις έτσι να γίνει στο δυνατόν πιο ωραίο, να μπορείς να είσαι και εσύ εκεί και να είναι όλα ωραία. Να πούμε ότι είσαι συνελεύθερη, εννοείται, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: ναι,
0: θα τα πούμε και όποτε θέλεις. Για μένα ισχύει η πρόσκληση που είπα, όποτε βρεθείς
1: και
0: προς τα δω για ένα καφέ και είναι η ώρα της εκπομπής, περάσει από εδώ έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα.
1: Θα χαρώ πολύ, φίλοι. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε σε λίγες ώρες. Καλή συνέχεια για την ώρα.
1: Καλή συνέχεια, γεια. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε την Ευγενία Δουβαρά, τη φωτογράφου που παρουσιάζει την ατομική της έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Δικός τους χειμώνας» στο Δεσίλα Μεσσηνίας, σε επιμέλεια της Σοφίας Δαλαμάγκα. Μία βιογραφική έκθεση με μία περισσότερο μάλλον βιωματική, όχι βιογραφική, μία βιωματική και ανθρωποκεντρική έκθεση η οποία παρουσιάζει τις μεγαλύτερες, τις πιο ολοκληρωμένες γυναίκες του χωριού του Δεσίλα και μας είπε έτσι με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες πληροφορίες και λεπτομέρειες η Ευγενία για τη γνωριμία, την προσέγγιση, τη φωτογράφηση αυτών των γυναικών που συμμετέχουν όλα αυτή τη φάση στην έκθεση και φυσικά μακάρι να το εμπλουτίζει συνέχεια αυτό το υλικό και με τις υπόλοιπες γυναίκες του χωριού και φυσικά και τους άντρες, γιατί όχι και αυτοί. Και όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί εκεί στο κοινοτικό κατάστημα Δεσίλα, είπαμε περίπου 34 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, και να δει την έκθεση και να κάνει τη βόλτα του εκεί στα ωραία μέρη. Είναι 4 παρα 5, στις 4 θα ακούσουμε ειδήσεις και μετά εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας με μια εκπομπή που έχει σχέση και με τις ημέρες που διανύουμε, μια εκπομπή από το αρχείο μας με τίτλο «Τα καθημερινά και τα αιώνια», ένα αφιέρωμα στην Παναγία, και θα ευχηθώ για μια ακόμη φορά χρόνια πολλά σε όλους να περάσετε καλά και ήσυχα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Σάββατο πέφτει ο 15 Αύγουστος, οπότε δεν υπάρχει κάποια αργία, από Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι. Ακούμε λίγη μουσική, πάμε για ειδήσεις και μετά, όπως είπα, η εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Έρεται από αυτή την ώρα το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Στη Χαλκιδική, τις δεκάδες μικροεστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν σβήνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη. Συνεχίζει η ρήψη νερού από ενάέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, η Σίβηρη, που παραμονή 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης, παραμένει σχεδόν έρημη. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει, ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους. Σε δηλώσεις, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι η φωτιά στη Χαλκιδική βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζονται οι διαβροχές. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί θα βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στη Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στη Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands, με τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί φέτος σε Αγγλία και Ουαλία. Στη Γερμανία γεννώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνεται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται, οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πυρήνα μέτωπα μένονται και στην Αλβανία. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτιού στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή με ελληνικές, ρουμανικές και ιταλικές πινακίδες. Οι τραυματίες, 4 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν με 3 ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πρέβεζας με θλαστικά τραύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Η είσοδος της ζεύξης έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων, ενώ η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, και με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μισημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά Ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τα καθημερινά και τα αιώνια, έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή με το θεόλογο καθηγητή κύριο Παύλο Σαββίδη μαζί με τη φιλόλογο καθηγήτρια και ευρεφωνητικό κόμο κυρία Μαρία Σαββίδου. Ένα αφιέρωμα στην Παναγία μας.

Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί Θεοτοκόφιλοι της Παναγίας μας. Η χάρις και η χαρά να είναι στις καρδιές και στη ζωή όλων μας. Αύγουστος της Παναγιάς ο μήνας και αρωματίζεται η ατμόσφαιρα. Γλυκένει η πλάση από την πνευματική ευωδία της και χαριτωμένης μητέρας του Θεού και του κόσμου όλου. Ιδιαίτερα το γένος μας, πιο πολύ από τους άλλους λαούς, είναι δεμένο με την Παναγία. Και μόνο από τις καθημερινές εκφράσεις επίκλησης «Παναγία μου, Παναγιά μου, βοήθα», φαίνεται ότι το όνομά της είναι γλυκό εντρίφημα στη γλώσσα του πιστού λαού μας. Ίσως δεν υπάρχει Έλληνας χριστιανός που δεν προφέρει το όνομά της παρακλητικά και αγαπητικά, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Ο Γάλλος περιηγητής Φρανσουά Ρισάρτ, Ιησουίτης μοναχός, στα χρόνια της τουρκοκρατίας γράφει τα εξής. «Απορώ πώς μέσα στη φοβερή κατάσταση της τουρκοκρατίας επιβιώνει η χριστιανική πίστη και πως υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα χριστιανοί, γιατί από την εποχή του Νέρωνα και του Διοκλητιανού ο χριστιανισμός δεν έχει υποστεί χειρότερους διωγμούς από αυτούς. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στην αγάπη που έχουν οι Έλληνες στο πρόσωπο της Παναγίας. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της. Είναι η νοικοκυρά, η φρουρός του σπιτιού. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους συζητήσεις για την Παναγία». Αυτά σαν εισαγωγή και η σημερινή εκπομπή με τον πάντοτε αγαπητό μας Αγαθοκλή που είναι στην κονσόλα του ήχου είναι αφιερωμένη στην κυρία Θεοτόκο αλλά και σε όλους εσάς, σε όλο το Ορθόδοξο Πλήρωμα μαζί με την φιλόλογο και βρεφονιπιοκόμο κυρία Μαρία Σαββίδου. Καλή ακρόαση και η Παναγία βοήθειά μας.

Όπως είναι γνωστόν σε βυζαντινή αγιογραφία, η κατεξοχήν ονομασία της Παναγίας μας είναι Παναγία η Οδηγήτρια. Πράγματι, χωρίς να διδάξει δια του λόγου αυτή που γέννησε τον Λόγο τον Χριστό, διδάσκει με τη σιωπή και την πράξη και οδηγεί σε ζωή ανώτερη, σε ανάταση και καθαρότητα, αγιότητα. Η αφιέρωσή της στο ναό, ο ευαγγελισμός της, η προσφορά της στον Υιό και Θεό της, η ταπεινόφρενη παρακολούθηση του Θείου τέκνου της από τη Φάτνη μέχρι τον Γολγοθά, από την υπέρτατη χαρά μέχρι την υπέρτατη οδύνη, η κοίμησή της, όλα είναι γεγονότα μεγάλα, διδακτικά και όλο γίνεται η οδηγήτρια. Οδηγήτρια τη ζούμε στις οικογενειακές περιστάσεις, σε περιπτώσεις δύσκολες, στις εισόδους μας και εξόδους μας. Σε αυτήν εναποθέτουμε τη λύπη μας και τη χαρά μας, την ελπίδα μας στις συφορές μας. Οδηγήτρια την αισθανόμαστε και τις εμπιστευόμαστε, πόνους, επιθυμίες, καημούς. Την πάσαν ελπίδα μου την αναθέτουμε σε σένα Μητέρα του Θεού μας και την παρακαλούμε να μας φυλάγει από τη σκέπη της. Η οδηγήτρια μας αγαπά, ακούει την προσευχή, την κραυγή μας και το στεναγμό των αλάλητων ακόμα. Τρέχει στον Υιό της τη μητρική παρησία χρωμένη και φέρει επάνω μας με τις πρεσβείες της τις ευλογίες της. Η οδηγήτρια. Έχεις, Χριστιανέ, την Παναγία οδηγήτρια? Αναζητείς την άχραντη χείρα που δείχνει την πορεία? Βλέπεις στον Υιό της το πολικό σου αστέρι? Ανέ, μη φοβάσαι. Ό,τι και αν είσαι, θα γίνεις προσωπικότητα. Ό,τι και παρεμβληθεί στο δρόμο σου, θα οδηγηθεί στη νίκη. Όσο σκοτάδι και αν ρίξουν επάνω σου άπιστοι και αρνητέ, δεν θα χάσεις τον προσανατολισμό σου. Η οδηγήτρια δεν θέλει από μας παρά να τονίζουμε τον Υιό και Θεό της, να τον αγαπούμε όπως αυτή τον αγάπησε και τον αγαπά πάντοτε βέβαια.

το δάκρυ της ευγνωμοσύνης του. Η οικογένεια έχει τις δυσκολίες της, έχει τα βάρη της. Και όταν είναι μεγάλη οικογένεια, είχε 5 παιδάκια, το μεγαλύτερο 11 ετών και το μικρό 11 μηνών. Είχε και τη γυναίκα του φιλάσθενη και το μισθό του μετρημένου. Βέβαια δεν μηνούσαν, αλλά πολλά στόματα, πολλές ανάγκες και ο μισθός μετρημένος. Για τούτο έπρεπε και τα έκτακτα να λείπουν. Το αγοράκι του, 5 ετών, γέμισε σπυράκια, το τρώγαν και τάξινε τα σπυράκια και φούντωναν περισσότερο και κατέληγε να κλαίει. Όταν ένα μικρό παιδάκι κλαίει, παρασύρει και τα άλλα να κλάψουν. Επήγε λοιπόν το αγοράκι του στο γιατρό. Ο γιατρός δεν ανησύχησε, ούτε και ο πατέρας έπρεπε να ανησυχεί. Η θεραπεία ήταν εύκολη και ανέξοδα μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να το πηγαίνει στη θάλασσα, να βρέχει το κορμάκι του μέσα στη θάλασσα και έπειτα θα γινόταν τελείως καλά. Σαν να ησύχασε με το λόγο του γιατρού. Το Σάββατο το απόγευμα πήρε όλη την οικογένεια στη θάλασσα. Αλλά τι θάλασσα ήταν αυτή? Πίχτρα ο κόσμος και τι κόσμος. Νέοι, νέες, άνδρες, γυναίκες, όλοι ανάκατα χωρίς ντροπή. Δεν μπορούσε να δίνει τέτοιο παράδειγμα στα παιδάκια του ο ευσυνείδητος πατέρας. Την άλλη φορά κατάφερε να πάει πιο μακριά σε ήσυχο τόπο με λίγους ανθρώπους. Όμως τούτο το ταξίδι ήταν και περιπέτεια και έξοδο. Το βλέπε, δεν ήταν εύκολη επιχείρηση. Και λοιπόν, σαν έφτασε αργά το σπίτι του το βράδυ, σαν βγήκε από το σπίτι του κάτι να αγοράσει, μπήκε μια στιγμή στην εκκλησία της ενορίας του, που τη συνάντησε στο δρόμο του. Έκανε το σταυρό του και άναψε το κερί μπροστά στην Παναγία. Σταύρωσε τα χέρια και κοίταξε τη μητέρα του Θεού στα μάτια. «Είσαι μητέρα, ξέρεις από τον πόνο του γονιού. Βοήθαμε και σε τούτη την περίσταση». Έσκυψε με σεβασμό και φίλησε της Παναγιάς μητέρας το χέρι. Έφυγε με την ελπίδα. Με ελπίδα για ποιο πράγμα? Δεν έβαζε τίποτα με το νου του. Αισθανόταν μόνο την καρδιά του ειρηνική και αναπαυμένη. Η Παναγία θα έδινε τη βοήθειά τους. Το επόμενο βράδυ τους έκανε επίσκεψη η κυρία από το απέναντι σπίτι. Ήταν καλόψυχη, πολύ ευγενική. Τους χαιρέτησε, τους ρώτησε πώς τα πέρασαν στη θάλασσα που είχαν πάει και τις είπαν πόσο δυσκολεύτηκαν. Και εκείνη τότε άρχισε. «Αχ, το φανταζόμουν πώς θα δυσκολευόσασταν. Τόσα παιδιά και τόση απόσταση. Είναι βάσανο. Για τούτο και χθες το βράδυ που καθόμουν και σας σκεφτόμουν, βρήκα μια λύση στο πρόβλημά σας». «Λύση?» ρώτησε ο πατέρας. «Λύση λέω πώς θα είναι. Βέβαια την έχει και αυτή τις δυσκολίες της. Αλλά θα την ακούσετε. Εγώ», είπε η γειτόνισσα, «έχω ένα σπιτάκι ευρύχωρο στην Άνδρο. Κάθε καλοκαίρι πάω με τον άνδρα μου και την κόρη μου και μένω στο σπιτάκι μας και ησυχάζουμε από το θόρυβο της Αθήνας. Αναπνέουμε καθαρό αέρα. Φέτος όμως που η κόρη μου είναι έγκυος, δεν θα απομακρυνθούμε από εδώ. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε το σπίτι μου στον αδερφό μου. Όμως θα πάει τον άλλο μήνα μετά τις 10 Αυγούστου στο νησί. Γι' αυτό αν μπορέσετε για ένα μήνα να πάτε στο σπίτι μας στην Άνδρο. 20 μέτρα βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα και η θάλασσα είναι καθαρή, γαλανή και έχει οτόπους και δέντρα και είναι πανέμορφα. Τα μωρά μας θα πάρουνε ζωή», είπε και άπλωσε να χαϊδέψει το χέρι της με τα δύο κεφαλάκια που είχαν βρεθεί κοντά της. «Και πόσο ζητάτε για τον ένα μήνα?» ρώτησε δειλά ο πατέρας. «Μα τι λέτε, αν ήταν για χρήματα σας έκανα την πρόταση. Έπειτα θα ρείτε, δεν το βλέπω τον αγώνα σας». Κύλησε δάκρυα από το μάτι της μητέρας. Ο πατέρας έδινε χίλιες ευχαριστίες. «Έχω φέρει και το κλειδί», είπε η γειτόνισσα. Τους παρέδωσε και το χαρτί που ήταν γραμμένα το χωριό, το μέρος και ο τρόπος που θα πήγαιναν στο νησί. Ευγενικιά και ευχαριστημένοι που είχαν δεχτεί την προσφορά της, τους καληνύχτησε και έφυγε. Ο πατέρας, όταν έφυγε η γειτόνισσα, άφησε το σπίτι του και έτρεξε ως την εκκλησία της ενορίας του. Πάλι άναψε το κερί, πάλι στάθηκε μπρος στην εικόνα της Παναγίας. Μα το στόμα δεν είπε τίποτα αυτή τη φορά, αλλά καθώς έσκυψε να σπαστεί το Άγιο χέρι της που σφίγγε πάνω της το μικρό Χριστό, της άφησε ο πιστός άνθρωπος το δάκρυ της ευγνωμοσύνης του.

Ταπεινή στίχη προς την Παρθένο Μαρία. Μεγάλη αρχόντισσα κυρά του θείου φωτός η πύλη, τον ύμνο σου δεν τον μπορούν τα κάθαρτά μου χείλη να ψάλουν. Όμως σαν παιδί δικό σου κι εγώ φτάνω, από του κόσμου τη βοή κοντά σου να ανασάνω. Κι αν βρω δύο λέξεις της καρδιάς, δύο δάκρυα για σένα, θα'ναι σαν ρόδα που θανθούν στη χάρη σου, Παρθένα. Άφθαρτη του ελαίους πηγή, πανάχραντη Παρθένα, μες στον εσμό των ταπεινών λογάριασε και μένα, που φτάνει από την ερημιά του κόσμου αυτού με πόνο, γιατί απ' τα πάθη τρίγησε αρρώστια φρίκη μόνο. Κι ήρθε με δάκρυα να σταθεί μπρος στο δικό σου θρόνο και θέλει καθαρτήρια πηγή να γύρει αντάμα με χίλιους άλλους αδελφούς για να γεννεί το θάμα. Θύρα του ελέους, άρρητη χαρά των αρχαγγέλων, δώσε να εύρω το Χριστό και αυτόν μόνο να θέλω.

Παντού σε κάθομαι, σε κάθε μέρος της Ελλάδος, τη βλέπεις, την ακούς και την οσφραίνεσαι. Στη στεριά και τα νησιά, σε πόλεις και χωριά, βουνά και κάμπους, είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησιές, μοναστήρια και ταπεινά ρημοκλήσια, παλάτια της ταπεινής βασίλισσας, όπως λέει ο Φώτης Κόντογλου. Την Παναγιά στον τόπο μας την ακούς και τη γνωρίζεις και με τα τόσα ονόματα που της έδωσε η Ορθοδοξία στην ελληνική γλώσσα και βρίσκονται μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας ή είναι χαραγμένα στα εικονίσματά της. Όσο για τους ύμνους της, είναι πραγματικά αμέτρητη σαν τα άστρα του ουρανού και του συνέθεσαν Άγιοι Υμνογράφοι, Θείασος Πνευματικός. Μια ολόκληρη Ελλάδα υμνεί την Παναγία και με τα τόσα τοπονύμια, τους δρόμους, τα χωριά και τα νησιά και τα καράβια της ακόμα που έχουν το Άγιο όνομά της. Κάθε διαμέρισμα της πατρίδας μας έχει τη δική του θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Μοσχοβολάει κυριολεκτικά ο τόπος μας και απ' άκρη σ' άκρη από την πνευματική ευωδία της που ρέει και αισθητά από τις μυροβλήσουστες εικόνες της. Ποιος δεν έχει οσφρανθεί το Άγιο Μύρο της Παναγίας Μαλεβή που ρέει από το 1960 άπαυτα και το Μύρο της Μυροβλήτισσας της Άνδρου που ρέει επίσης άπαυτα από το 1986 και εξής. Αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε και άλλους λόγους που μας δένουν τόσο με την Παναγία μας. Η πανήρη μορφή της είναι συνυφασμένη και με την εθνική μας ύπαρξη. Μας παραστέκεται 2.000 χρόνια. Ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς την ονομάζει στρατήγησα και προστάτησα του γένους που περιφέρεται παντού και κρατάει μακριά της Ρωμιοσύνης τον εχθρό. Ως υπέρμαχος στρατηγός υπερασπίζεται τη βασιλεύουσα πόλη από τα στήφη των αβάρων και ο λαός για ευχαριστήρια της ψάλλει πρώτη φορά τους χαιρετισμούς της. Έτσι άντεξε το Βυζάντιο 1.000 και πλέον χρόνια. Στην άλωση της πόλης ο λαός τη θέλει να κλαίει μαζί του και να την παρηγορεί. Μην κλαις αφέντρα και κυρά, πάλι δικά μας θα'ναι. Αυτό το καταπληκτικό δίστιχο του δημοτικού μας τραγουδιού δεν υπάρχει σε τραγούδι άλλου λαού και δείχνει πόσο δεμένος είναι ο λαός μας με τη μάνα Παναγιά.

λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση περίπου 13 μέτρων μία ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Ο σκοπός φώναξε «Αλτ, τίσι!» Μιλιά δεν ακούστηκε. Τότε σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε «Η Παναγία!» Εκείνη πέταξε μπροστά σαν να είχε φτερά ετού. Συνεχώς αισθανόμασταν να μας δίνει δύναμη. Η μάνα μας είχε πολύ την απαντοχή της στην Παναγία. Όταν μας βρήκε η κατοχή, ήμασταν 4 παιδιά ορφανά. Είχαμε στο ερμάρι μας, στο συρτάρι μας δηλαδή, ένα λαγίνι αλεύρι. Η μάνα μας έπαιρνε από εκεί και ζήμωνε και έδινε και σε όποια φτωχιά τη ζητούσε, χωρίς να κοιτάζει ποτέ πόσο έμεινε πίσω. Περάσαμε όλη την κατοχή και ούτε το ψωμάκι μας έλειψε, ούτε το λαγίνι μας πάτωσε. Η παράδοση, η ιστορία, η καθημερινότητα το φωνάζει. Οι παλιοί άνθρωποι μαζί με την Παναγία ζούσανε, καθημερινά την τιμούσανε. Μάθαιναν από μικρά παιδιά τους χαιρετισμούς και τη χαιρετούσαν κάθε μέρα. Σήμερα, στον καιρό της θλίψης και της πολυόνιμης κρίσης, που αλλεπάλληλες λύπες και συμφορές καλύπτουν σαν κύματα την ψυχή μας, προπύργιο και τείχος απροσμάχητο, στέκει η Παναγία Μητέρα.

Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αν θέλουμε να σωθούμε, να πιάσουμε την Παναγία από το φουστάνι της, όπως το παιδί τη μάνα του, και να μην την αφήνουμε. Η Παναγία είναι για όλους, για το φτωχό και τον πλούσιο, για το μικρό και το μεγάλο, για το δίκαιο και τον αμαρτωλό, για καθένα που φωνάζει «Παναγία μου». «Παναγία μου», είπε μία μάνα που είχε δυο παιδιά και που και τα δυο χτύπησαν βαριά σε τροχαίο. Το ένα στην εντατική και το άλλο σε θάλαμο του νοσοκομείου. «Παναγία μου, πήγαινε στο θάλαμο να προσέχεις το ένα μου παιδί, γιατί εγώ πρέπει να είμαι στην εντατική». Και όταν ξέκλεψε λίγο χρόνο και βγήκε να πάει στο θάλαμο να δει το άλλο παιδί, είδε την Παναγία που το σκέπαζε. «Μακαρίζω μεν σε Θεοτόκε που απαρθένε και δοξάζω μεν σε η πιστή κατά χρέος για τα θαυμάσια που ενήργησες και ενεργείς για χάρη μας. Αυτός ο λαός έχει ελπίδες. Θα αναστηθεί από την τέφρα του γιατί αγαπάει το Χριστό και την Παναγία μητέρα του».

Παναγιά, όπου πίκρα και ορφάνια και φτωχολογιά, με τα μάτια βουρκωμένα βρίσκεται η Παναγιά. Πότε γνέθει, πότε υφαίνει, πότε τραγουδεί, πότε σκύβει να φιλήσει κάποιο άρρωστο παιδί. Και την άλλη μέρα, νάτι, πάλι από το πρωί, να μας λέει κάντε κάτι για να αλλάξει η ζωή.

Είπαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η κυρία Θεοτόκος, όπως η ίδια μαρτύρησε και μας είπε και μας διαβεβαίωσε, αγαπά πολλούς, πάρα πολύ τους χαιρετισμούς. Να την χαιρετίζουν οι χριστιανοί τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, και θα είναι μάρτης υπερασπίσεως αυτής της ψυχής εν ημέρα κρίσεως του Θεού. Να δούμε ένα τέτοιο θαύμα των χαιρετισμών της Παναγίας μας. 12 Φεβρουαρίου του 2013 ο Κύριος ο Θεός κάλεσε στα ουράνια σκηνώματα ένα σκεύος εκλογής του, μία Αγία Ψυχή, μία ένθερμη αγωνίστρια των χαιρετισμών, την προσκυνήτρια Μαρία, όπως η ίδια ήθελε να την αποκαλούν, η οποία κοιμήθηκε στη μονή του Θεσβήτου Ηλιού στο Γαλάτσι, στην οποία και εγκαταβίωνε τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχει ενδυθεί το πάντιμο μοναχικό ράσο, τηρώντας μέχρι τέλους την υπόσχεση που είχε δώσει στην ετοιμοθάνατη μητέρα της, η οποία με τίποτε δεν ήθελε η πανέμορφη της Μαρία να γίνει καλογριά. Συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε το συγκλονιστικό θαύμα των χαιρετισμών σε πρώτο πρόσωπο, όπως με γλαφυρότητα μας το διηγήθηκε κάποιος, ο αυτόπτης μάρτης, προσπαθώντας να αποδώσουμε όσο μπορούμε τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό. Ήταν χειμώνας του 1999, σούρουπο Παρασκευής, 2 μήνες μετά το μεγάλο σεισμό της Αθήνας. Είχαμε κανονίσει με τον αραβωνιαστικό μου και σήμερα σύζυγό μου τον Γιώργο, αφού τελειώσουμε τις προπονήσεις μας στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ο Γιώργος είναι προπονητής πόλο, εγώ κολύμβησης, να περάσουμε να πάρουμε την κυρά Μαρία, την προσκυνήτρια Μαρία, όπως η ίδια συστηνόταν, μιας και είχε την ευλογία να επισκεφθεί τα Πανάγια προσκυνήματα στα Ιεροσόλυμα και να επισκεφθούμε όλοι μαζί την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Μετά λοιπόν την προπόνηση πήγαμε από την Καλογρέζα στο Γαλάτσι, στο τότε Ιερό Ησυχαστήριο και σημερινή Ιερά Μονή του Προφήτου Ιουλίου, να παραλάβουμε την κυρά Μαρία. Δεν ήθελε να την αποκαλούμε γερόντισσα. Γερόντισσα είναι μόνο η Αγία Καθηγουμένη, έλεγε, και παρότι δεν είχε καρή μοναχή, τηρούσε με ακρίβεια όλα τα μοναχικά καθήκοντα και κυρίως την Αγία Υπακούη στη γερόντισσα. Μέχρι να φτάσουμε για να την πάρουμε με το αμάξι μας, θα είχε πάει κοντά 10 η ώρα. Τηλεφωνήσαμε και στον πορτάρι μοναχό να έχει το νου του να μας ανοίξει τη θύρα, μιας και θα φτάναμε σχετικά αργά. Είχε μεγάλη λαχτάρα κυρά Μαρία να επισκέπτεται ιερές μονές και προσκυνήματα, να προσκυνάει τα Άγια Λείψανα και τις θαυματουργές εικόνες, να συνομιλεί με τις μοναχές και τους μοναχούς και να δυναμώνει πνευματικά. Έτσι όταν της είπαμε ότι θα πάμε στον Όσιο Δαβίδ, μας παρεκάλεσε να την πάρουμε μαζί της. Ζήτησε φυσικά την ευλογία της γερόντισσας, της Αγίας Καθηγουμένης, όπως έλεγε, και έτσι ξεκινήσαμε. Με το που μπήκε, αδελφέ, στο αμάξι, κάθισε στο πίσω κάθισμα, έβγαλε το κομπασκίνι της και εκεί που περιμέναμε να ξεκινήσει να λέει την ωερά προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», έσκυψε το κεφαλάκι της και ξεκίνησε να απαγγέλει με χαμηλή φωνή αλλά καθαρά και με ευλάβεια τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Απ' έξω τους ήξερε και προφανώς για να αποφύγουμε οποιαδήποτε αργολογία και κοσμική συζήτηση, με το που μπήκε ξεκίνησε να τους λέει. Όπως σου είπα, ο καιρός ήταν βροχερός, έκανε κρύο και είχαμε κλειστά τα παράθυρα του αυτοκίνητου. Δεν είχε φτάσει στη μέση των πρώτων χαιρετισμών και αισθάνθηκα μια όμορφη ευωδία σαν λιβάνι. «Μπα», είπα με το νου μου, «ιδέα μου θα είναι». Αλλά εκείνη τη στιγμή γύρισα προς τον Γιώργο που οδηγούσε και τον είδα και αυτόν σαν κάτι να οσφρονόταν. Κοιταχτήκαμε με νόημα, αλλά δεν μιλήσαμε για να μην διακόψουμε την κυρά Μαρία που με σκυμμένο το κεφαλάκι απήγγελε βλαβικά τους χαιρετισμούς. Σταδιακά η οσμή από το λιβάνι συνεχώς δυνάμωνε. Ήταν πλέον ολοφάνερο ότι αυτή η ουράνια οσμή εκχυνόταν από το στόμα της κυρά Μαρίας που μόλις τελείωσε να απαγγέλει για πρώτη φορά τους χαιρετισμούς, ξεκίνησε αμέσως τη δεύτερη και μετά την τρίτη. Και όσο τους έλεγε, η μυρωδιά δυνάμωνε. Η ίδια αυτή η ευωδία σαν αποθυμίαμα που καίγεται. Και δεν ήταν μόνο μια αδιόρατη ευωδία, σου λέω, ήταν σαν να καιγόταν λιβάνι στην κυριολεξία. Και όταν καίγεται το λιβάνι, τι βγάζει? Καπνό. Αδελφέ,
Η ευωδία αυτή δεν ήταν μόνη της. Ήταν σαν ένα νέφος καπνού που σταδιακά πλημμύρισε το αυτοκίνητο. Η κεραμαρία με σκυμμένο το κεφαλάκι της να λέει τους χαιρετισμούς. Εμείς εμβρόντιτοι, αποσβολωμένοι στην κυριολεξία, όχι μόνο να μυρίζουμε λιβάνι, αλλά και να βλέπουμε ήδη η σώμαση με τα μάτια μας και το νέφος του καπνού. Κοιταχτήκαμε σιωπηλά με τον Γιώργο και ανοίξαμε σιγά σιγά τα παράθυρα μας για να βγαίνει έξω ο καπνός από το ευωδιαστό λιβάνι. Πάνω από 3 ώρες θα αντιρρήκεσε η διαδρομή, μιας και πηγαίναμε αργά λόγω του βροχερού καιρού. Και η κυρία Μαρία δεν σταμάτησε λεπτό να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, ούτε λεπτό. Και όση ώρα τους έλεγε, δεν σταμάτησε να βγαίνει ο ευωδιαστός αυτός καπνός από τα παράθυρα. Δεν σταμάτησε ούτε λεπτό αυτή η θεία ουράνια ευωδία. Και με τα λόγια αυτά ολοκλήρωσε η Μαρκέρα τη διήγησή της. Σταυροκοπηθήκαμε ακούγοντας αυτό το συγκλονιστικό θαύμα των χαιρετισμών. Δοξάσαμε τον τριαδικό μας Θεό που δείχνει εμφανώς τα μεγαλεία του σε όσους αγωνίζονται προσευχόμενοι με τη συνεχή απαγγελία των χαιρετισμών.

Η Παναγιά δεν ξεχωρίζεται από την ψυχή μας. Ας στέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η ψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνο σαν βασίλισσα πλάι στο θρόνο του Υιού και Θεού της. Τη φιλοξενούμε και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη. Σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνιου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της σε ανθρώπους. Μια και την παρακαλούμε θερμά. Ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με χίλιους τρόπους ενσταλάζει, χιλίων ειδών χαρές ο γλυκασμός των αγγέλων στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή όχι μόνο τη γέννηση και τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κίνησή της. Της ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε, τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα του θανάτου της. Μη με ρωτήσετε πώς συνδιαλέγεται και πώς συνομιλεί η ψυχή με την Παναγία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, αλλά κι αν μπορούσα, τι σημασία θα είχε. Σημασία έχει πως όλοι μας λίγα της λέμε και πολλά ακούμε. Μας έχει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Αγία Μορφή της, που συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τροφερό χαμόγελο προς την ιόν της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία Μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα και απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την Παναγία Μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε μας ένα μυστήριο, ανερμήνευτο αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελά ή μας επιπλήττει με τη μετρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της, είναι η καταφυγή μας. Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν κάποιες φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μου και καθώς επαναλαμβάνουμε εικαιτευτικά «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα αθόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας εφροσύνης.

Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μέσα στον κόσμο που είμαστε είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, οι περισπασμοί, οι διάφορες ασχολίες, οι καθημερινές, οι υποχρεώσεις μας, που τέλος πάντων δεν έχουμε αυτή την ευλογία ώστε να μπορούμε απερίσπαστοι να υμνούμε, να χαιρετούμε την Κυρία Θεοτόκου. Και βέβαια αυτό το αφήνουμε ιδιαίτερα στα κατεξοχήν ευλογημένα παιδιά της Παναγίας, τα οποία εγκαταβιώνουν στο περιβόλι της, αλλά και σε άλλα μοναστήρια και μέσα στις αδελφότητες, που μπορούν εύκολα και αβίαστα να προσεύχονται. Κάτι το οποίο μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αυτός ο γίγαντας της πίστεως μας και ο οποίος είναι κατεξοχήν θεοτοκόφιλος και τόσο πολύ αγαπούσε την Παναγία, την παρεκάλεσε και η Παναγία δεν του χάλασε το χατήρι, γι' αυτό και εκοιμήθη την ημέρα της Παναγίας μας. Συμβουλεύει λοιπόν ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής στον καθένα από εμάς και τι μας λέει? Να έχεις πάντοτε μίαν εικονούλα της Παναγίας στον κόρφον σου, να την προσκυνείς όπου κάθεσαι και πλαγιάζεις να κοιμηθείς, και όσον την αγαπάς περισσότερον θα σε αγαπά, και εις κάθε περίσταση που θα την φωνάξεις θα αισθανθείς αισθητήν την βοήθεια και παρηγορίαν της. Αυτή πάντοτε και αδιαλείπτως μεσητεύει διόλα τα τέκνα όπου θερμώς την φωνάζουν. Κάτι πολύ απλό δηλαδή, να έχουμε μια εικονίτσα της Παναγίας επάνω μας, και νομίζω ότι έστω και σαν αλεξικέρβνο θα λειτουργεί αυτή η εικονίτσα, να τη βλέπουμε κάπου κάπου, να την προσκυνούμε και μυστικά έτσι να της μιλάμε. Βέβαια το όνομα της Παναγίας είναι γλυκύτατο και παθινότατο, και θέλω να τελειώσω με ένα ποίημα που έγραψε αυτός ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής με την γλώσσα την απλοϊκή, που είναι γλώσσα της καρδιάς. Λοιπόν, ακούστε την. «Ή δε ζητείς και άλλινε δευτέραν μαρτυρίαν, άκουσε και την άνασαν Θεοτόκον Μαρίαν. Όπως σου λέγει, όποιος σταθεί εδώ για το όνομά μου, μία μελών τα χρέη του ποιών το θέλημά μου, εγώ θα επιμεληθώ να τον τροφοδοτήσω, και εις κάθε θλίψην και αρρώστια θα τον υπερασπίσω. Αλλά και πρέσβη συμπαθής, άξιος και μεγάλος, θα του φανώ στους ουρανούς όσον εμέ κανείς άλλος. Διότι εγώ εγέννησα, βάστασα, θύλασά τον Κύριόν μου και Θεόν και Σωτήρα πάντων, όπου τον παραστέκουνε θρόνοι και εξουσίε, τα χερουβίμ τα σεραφείμ αγγελικές στρατείε, χωρί μαρτύρων, προφητών, αποστόλων και οσίων, ότι εγώ η βασίλισσα όλης της γης και των επουρανίων. Λοιπόν, αν θέλεις, άκουσον και βάσταζε τα θλίψεις και του Υιού μου των σταυρών, ποτέ σου μην αφήσεις, και μέλησε στους ουρανούς να γάλεσαι αιωνίως, ευχές πάντων αγίοντες εν τις εμές πρεσβείες. Αμήν».

μάνα μας την Παναγιά. Παναγία Δέσποινα και μάνα του Θεού μου, σε σέ θα πω τον πόνο μου, μαράζι του παιδιού μου. Όλοι σε σέ ερχόμαστε, παρηγοριά να βρούμε, δάκρυ να χύσουμε ψυχής, χάρη Θεού να βρούμε. Πες του Σωτήρα Παναγιά και μάνα όλου του κόσμου, να φτιάξει λάσπη και για μέ, να βρω κι εγώ το φως μου. Απ' τον καλό μας το Χριστό ζήτησε Παναγία, στην Τιβεριάδα της ψυχής να πάψει τρικυμία. Ευχαριστώ σε Παναγιά για την παράκλησή σου, το δώρο είναι του Θεού η στεναγμή δική σου. Απ' την Αγία εικόνα σου κανένας λυπημένος δεν έφυγε δίχως χαρά, νέος, ξαποσταμένος.

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, σε ένα από τα υπέροχα άρθρα που γράφει για την υπεραγία Θεοτόκο, γράφει και το εξής. «Και φέτος στην παράκληση ενώπιον της εικόνας αυτής, ψάλλουμε όλοι μας με θερμή αγάπη και πίστη ανανεωμένη και ελπίδα αυξανόμενη και ζητούμε τη βοήθεια που πάντοτε προσφέρει η λυπημένη Παναγία εις τους πονεμένους, τους αρρωστημένους και τους δυστυχισμένους χριστιανούς και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό και Υιό της». Κάποιος, συνεχίζει ο Μητροπολίτης μας, Ρώσος Άγιος Αρχιερεύς έγραψε «Παναγία Θεοτόκε, πτερίγων ξεφυτρώματα, δημιουργεί στο είναι μας η αναφορά του ονόματός σου. Ελπίδων γεννήματα προκαλεί μέσα μας η μελέτη της ιστορίας σου. Αισιοδόξων ιδεών συλλήψης συνεγείρει στην σκέψη μας η προσωπικότητα σου. Εις αυτήν ευρίσκουμε το κίνητρο προς ηθικήν αποκάθαρση και ανασύνταξη. Εις αυτήν συναντώ το δώρον, το πάντιμον που ειδηνήθη ποτέ η γη να προσφέρει στους ουρανούς. Υποκλεινόμεθα πρώτης εικόνος σου. Την ασπαζόμεθα με τα δέους. Είναι το στόλισμα των θρησκευτικών αισθειών μας, το δείγμα της ορθοδοξίας μας. Γύρω από αυτήν γράφουμε την ιστορία μας, την βρέχουμε με τα δάκρυά μας και εις την γέννα μας και εις την θανή μας αυτήν έχουμε ανάμνηστρον της παρουσίας σου. Τα ελέη σου επικαλούμεθα, την προστασία σου επιζητούμε, υπό την σκέπη σου καταφεύγουμε, την πίστη μας στερέωσε, την εκκλησία μας χειραγώγησε, την νεότητα καθοδήγησε, τους αρχηγούς μας φώτισε και τη ζωή μας προς τον Λόγον του Υιού και Θεού σου εναρμόνισε. Χαίρε Μαρία, Μήτερ Αγία».

αυτό μια πραγματικότητα, χειροπιαστή. Οι προσευχές που απευθύνουμε στην Παναγία φτάνουν κοντά της και εκείνη τις δέχεται ευχαρίστως, σαν στοργική μητέρα, και με τη δύναμη που παίρνει από τον Υιό της, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, καθώς πρεσβεύει για μας, απαντά. Απαντά με αγάπη, πολλές φορές και θαυματουργικά, και αν μερικές φορές φαίνεται σαν να μην απαντά, δεν είναι τούτο επειδή δεν ακούει τις προσευχές μας, αλλά γιατί ζητάμε πράγματα που αν μας τα δώσει δεν θα βγουν σε καλό δικό μας. Με πίστη λοιπόν στην αγάπη της Παναγίας μας και στη δύναμή της, να καταφεύγουμε σε αυτή και να προσευχόμαστε, ιδιαίτερα στις δυσκολίες μας, σε αρρώστιες, ατυχήματα, σε οικονομικές δυσκολίες, ακόμη να την παρακαλούμε, οι μαθητές για τα μαθήματά μας και όλοι για τους φίλους μας, για τους δικούς μας, και πιο πολύ για να νικούμε το κακό και την αμαρτία, για να ξεπερνούμε τα ελαττώματά μας, το θυμό, το ψέμα, τον εγωισμό, τους πειρασμούς, για να γινόμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Εκείνη ακούει, δέχεται τις προσευχές μας, τις μεταφέρει στον Υιό της και με τη δύναμή της μας θέλει ο Θεός. Εκείνη ακούει, δέχεται τις προσευχές μας, τις μεταφέρει στον Υιό της και με τη δύναμή της

0: και με τον υπέροχο αυτό ύμνο του Αγίου Νεκταρίου, αγαπητοί μου θεοτοκόφιλοι εν Χριστώ αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Χαιρετίζουμε όλους εσάς από όπου μας έχετε ακούσει, από όλα τα μέρη της πατρίδος μας, από το Γέρακα, από τον Νέο Κόσμο, από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννητσα, από το εξωτερικό, από παντού. Και όλων οι προσευχές μας τώρα ας ενταθούν περισσότερο να παρακαλέσουμε την κυρία Θεοτόκο για όσους πονούν, για όσα θλιβερά γεγονότα συνέβησαν στην πατρίδα μας, για όσα γίνονται και ο διάβολος καταστρέφει, αλλά η κυρία Θεοτόκος όμως έχει τον τελευταίο λόγο. Με πίστη, με ελπίδα να ανηφορήσουμε στα εξοκλήσια, στα προσκυνήματα, να γονατίσουμε, να ανάψουμε τη λαμπάδα της ευγνωμοσύνης μας και να την παρακαλέσουμε. Η Παναγία πάλι θα κάνει το θαύμα της. Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Καλή Παναγιά σε όλους.
1: Τα καθημερινά και τα αιώνια, έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή με το θεολόγο καθηγητή κύριο Παύλο Σαββίδη, μαζί με τη φιλόλογο καθηγήτρια και ευρεφών ιππιοκόμο κυρία Μαρία Σαββίδου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κοσμός 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσετε.

0: Ζήσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρί».

0: με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: γίνεται κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.com.

0: GR, Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Κόσμος Radio.gr.

0: γίνεται κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

Ακούτε Κόσμος. We could have told.

Doctor.